see if he moves too fast. I refuse to understand.

92,6. After hours.

After hours.

0: 90,6.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε

0: Θερμομόνωσε με Bioclima, με την εγγύηση της Craft Paints.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Just breathe. Breathe. We, the music.
9: Λοιπόν, είπα σήμερα θα ακούσουμε 80s και 90s, να ξεκινήσουμε με αυτό. Με τέτοιο καιρό τι να βάλω.

Καλημέρα βρε παιδιά, τι γίνεται? 7 και 6 πρώτα λεπτά, αυτό είναι το πρώτο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει και επιλέγει τη μουσική μέχρι τις 8. Είχαμε πει χθες να ακούσουμε κάποια παλιά σήμερα. Κάποιες Παρασκευές το κάνουμε. Δέχομαι και παραγγελιές, αρκεί να είναι... Άρκει να μου αρέσουν τα τραγούδια. Καλό τριήμερο, πολλοίς κόσμος φεύγει σήμερα. Ο καιρός θα φτιάξει. Δεν το λέω με αυτοπεποίθηση, όχι, θα φτιάξει. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος, Παγκόσμια ημέρα και ανοκράνων. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram, Πάνος.Λάκατζης. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα.

Καλημέρα στο Μάνο. Καλημέρα στο νέο Βουτζά. Ωραίες προτάσεις. Ωραία αυτή η πρόταση συγκεκριμένη, το σημειώνω. Μήπως θα ακούσουμε πιο μετά ένα τραγούδι που διάλεξε εδώ ο φίλος μας. Καλημέρα από το Δημήτρη και την Παρασκευή που ντύθηκε κούκλα και πάει για σχολική φωτογράφηση. Η Παρασκευή είναι κούκλα ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να ντυθεί κούκλα για να είναι κούκλα.

Λοιπόν, ο καιρός είναι χάλια, αλλά θα φτιάξει. Θα έχουμε κάποια σύννεφα, ένα ψηλόβροχο εδώ και εκεί. Δεν θα πω πού, έκπληξη. Άστο στην τύχη μια φορά, μου. Τρίμερο, Σαββατοκύριακο. Πολλοί κόσμος θα φύγει τώρα το λιμάνι του Πειραιά, να δούμε και την κίνηση. Θέλετε πρωί-πρωί? Μπορεί, μισό λεπτό. Θα φτιάξει μετά το απόγευμα, θα φτιάξει ο καιρός και θα έχουμε μια χαρά Σαββατοκύριακο. Πολύ γενικά μας τα λες, ρε Λάκατζη. Μήπως ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε? Όχι, όχι.

εξορκίζω το κακό. Το λιμάνι του Πειραιά έχει γίνει δρόμος, από ό,τι βλέπω. Δεν υπάρχει, τη φάγαμε τη θάλασσα. Πραγματικά. Άντε καλό ταξίδι. Έχει κινήσει πρωί-πρωί έτσι, τέτοια ώρα. Μην κοιτάτε που λέμε την κίνηση μετά τις 7.30. Μην νομίζετε ότι τώρα δεν έχει. Καλή επιτυχία και στα παιδιά μας. Είναι παιδιά όλων μας. Ξεκινούν οι Πανελλήνιες. Life of Surprises. Στο αφιερώνω. Αφήστε τη ζωή να έρθει όπως έρθει. Να εύχομαι να πάτε καλά. Και αν δεν πάτε, να, που λένε.

Ο Μίμης αφιερώνει στη Λία το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Λίγο καθυστερημένα, Μίμη μου, δεν πειράζει. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Ψυχαλίζει στο Κολωνάκι. Καλημέρα στο Βερολίνο, στο Σάβα. Στον Άγιο Στέφανο. Στα κάτω τα Βέρβαινα.

καλημέρα στο Θέμη, που εδώ και κάποιες μέρες, και θα καταλάβετε κι εμείς εδώ πως φερόμαστε στους ακροατές έτσι, με λέει Βαγγελάρα. Θα σου χαλάσω εγώ το χατήρι. Ποιος είμαι εγώ? Θες παιδί μου να με λες Βαγγέλη? Ό,τι θες, τι θες, πώς θες να με, ό,τι θες. Βαγγέλη, ωραία, γυρνάω εγώ, δεν έχω θέμα. Αφιερώνει στη γυναίκα του που πηγαίνει από το Πειραιά στη Βάρη. Α, κάνουμε και αφιερώσεις σήμερα, έτσι, οκ. Okay. Η Κατεχάκη είναι καινούριο αυτό, όχι ζάχαρη, είναι κρέμα. Έχουν μπει τροχονόμοι στην Κατεχάκη. Καλημέρα.

Σε αυτά τα παιδιά που διευκολύνουν την κίνηση, η αλήθεια είναι. Μπράβο. Μας πήρε καμιά κοσαριά χρόνια να καταλάβουμε ότι κατεχάκι ο καρέας δηλαδή θέλει τροχονόμους. Οκ. Okay. Πότε δεν είναι αργά.

Τώρα που είπα Βαγγέλη, άνοιξε και η πόρτα, έτσι. Για να το ξέρεις τώρα, δηλαδή δεν είναι. Δεν πάει μόνο του το Βαγγέλη. Στη Γαλλία καταργείται νόμος που χαρακτήριζε τους ανθρώπους ως περιουσία. Με 178 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας. Παιδιά, εντάξει. Και εμείς παραπονιόμαστε για τους τροχονόμους που μας πήρε 20 χρόνια.

Πάλι στη Γαλλία, πάλι από την Γαλλία έρχονται κάποια νέα. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα καλύπτει οικονομικά φάρμακα για την απώλεια βάρους. Αυτά που κυκλοφορούν. Ορίστε. Θα αποζημιώνονται οι άνθρωποι που θα κάνουν χρήση από το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας.

0: Για τον ήλιο μιλάει το τραγούδι. Ποιον ήλιο μου λέτε? Έλατε. Κάνουμε κι εμείς τα μαγικά μας, ρε παιδιά, να εμφανιστεί.
1: Be best. Be

Καλημέρα σε μια καταπληκτική περιοχή των Αθηνών. Τις κουκουβάουνες. Οι κουκουβάουνες, Άλεξ, είναι οι τζιτζιφιές ή δύο περίεργο ονόματα για το ίδιο μέρος είναι του μάτς. Πού είναι οι κουκουβάουνες? Σε φαντάζομαι πρώτο ραντεβού. Πού μένεις? Κουκουβάουνες εσύ. Εγώ λέω να πληρώσω και να φύγω. Δεν είναι κουκουβάουνες, δηλαδή δεν το λες. Δεν το αναφέρεις καν. Δηλαδή πες μια άλλη λέξη. Και ας μην είναι τόσο αλήθεια. Είναι περίεργο το όνομα, κατάλαβες. Δεν έχω κάτι με το μέρος.

Να ρωτήσουμε το φίλο το Γιώργο που ακούει αν είναι έτοιμα τα αυγά που ψήνει. Μάτια είναι. Υπεύχυνοι κουκουβάουνες.

0: Οι τζιτζιφιές, καλά θυμάμαι, είναι στην Γαλιθέα, τέρμα. Στη Θησέως προς τη θάλασσα. Δηλαδή επιλέγεις να πεις είμαι από τις Κουκουβάουνες. Ακούγεται πιο, επειδή είναι πιο πολλά γράμματα. Όχι πεύκη, ας πούμε. Γεια σου ρε Άλεξ. Μεταμόρφωση, όχι πεύκη. Παιδιά, αποφασίστε. Εδώ φημιζόμαστε για τις γεωγραφικές γνώσεις μας. Δεν μας τα χαλάστε εσείς. Η πεύκη ήταν η Μαγκουφάνα. Έτσι ζω σήμερα. Το βουτά το ξέρετε.
1: Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925. Best Elena Vio come Alexi. Via molto ripeto nel negozio Cine Napoli.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Το θρυλικό Κοράλια Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
15: Best. Beautiful blue sky. 92,6. Be best. Be alternative. Choose music.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που ψοφάει για κουτσομπολιά. Rumors εδώ. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά 7 και 38 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8, 80's, 90's σήμερα. Ζητήστε κανένα τραγούδι, δεν είναι κακό. Ο καιρός είναι λίγο άστατος, αλλά θα φτιάξει πιο μετά.

Λοιπόν, τι έγινε? Την κάνουμε σιγά σιγά. Η Αττική Οδός εκεί στη Μεταμόρφωση έχει πολλή κίνηση. Στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο να πω κάπως έτσι. Αλλά από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ο Κηφισός είναι... είναι κάτι το μαγικό, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Δεν έχει κίνηση, έχει κίνηση μετά το Περιστέρι και στα δύο ρεύματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα σε κάποιους δρόμους, σε κάποιους άλλους όχι. Στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται χαμός. Στην Κηφισίας, στο νέο ψυχικό, χαμός. Ο Καρέας έχει κίνηση, Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Συγκρού. Ποιοι δρόμοι δεν έχουν δαμβήσει? Ναι, δεν είναι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες. Αυτό κρατήστε. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram, πάνω στο Λάκατζι.

Ο Γιώργος πηγαίνει στη θάλασσα και ζωγραφίζει πετρούλες. Και μετά τις πηγαίνει σπίτι. Είσαι από αυτούς, έτσι. Δεν τις αφήνεις.

Η κόρη μου λέει, όχι εγώ, ναι, αλλά τις παίρνει σπίτι μετά. Ζωγράφισε τις πέτρες και άστησε εκεί. Ζωγραφίζει και πέτρες για τους τύπους που παίζουν ρακέτες. Με κολακευτικά σχόλια φαντάζομαι, έτσι.

Καλημέρα στα ταξί, στα λεωφορεία. Καλημέρα στον Ορέστη στην Κατεχάκη. Ο οποίος Ορέστη στην Κατεχάκη διαλέγει ένα τραγούδι, δεν καταλαβαίνω πιο ακριβώς. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι δεν το αφιερώνει πουθενά. Καλημέρα στα Άνω Λιώσια. Φορτώνει έξοδος, μπράβο. Καλημέρα στη Μελίτα που ετοιμάζεται για το σχολείο. Είναι το ντροπιαστικό 340 χρόνια μετά τον Εύτονα. Οι επιστήμονες ακόμη δεν καταλαβαίνουν πλήρως τη βαρύτητα. Οι επιστήμονες, έτσι όχι εμείς. Λέει, τι να καταλάβεις. Παίρνεις το μήλο, τα αφήνεις. Στέκεται. Όχι, πέφτει. Πέφτει, τέλος. Πόσο επιστήμονος πρέπει να είσαι, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Η βαρυτική σταθερά G που όρισε ο Νεύτωνας και ενσωμάτωσε ο Αϊνστάιν παραμένει δύσκολη στη μέτρησή της. Τι μας λες? Αποτελεί την πιο αδύναμη από τις θεμελιώδεις δυνάμεις, καθιστώντας τα πειράματα εξαιρετικά ευάλωτα σε εξωτερικές παρεμβολές. Αν έρθει ο Γουλιέλμος τέλος και πετύχει το μήλο στον αέρα, θα πέσει πιο νωρίς κάτι. Αν παίξεις ρακέτες με το μήλο, δεν θα πέσει και ποτέ, αν είσαι από αυτούς τους τύπους που παίζουν γυναίκα, είναι ξασκημένοι. Θα σπάσει βέβαια. Ναι, αυτά είναι τα προβλήματα τώρα της επιστημονικής κοινότητας.

καλημέρα στο παρεάκι που πηγαίνει από την Αθήνα στη Βέρεια, όπου θα γίνει η reunion των αποφύτων του Λυκείου το 1993 στη Βέρεια.

Θα το κάψουμε σήμερα, θα το κάψουμε. Πας να παραγγείλεις. Α, όχι, εγώ αυτό δεν. Να σας πω, χωρίς σαλάτι αυτό. Και καταλήγεις με 5 μαρούλια. Και κάτι ντοματίνια. Καλά θα περάσει όμως. Αυτά είναι ωραία. Η παρέα μετράει.

Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Να περάσετε τέλεια όσοι θα λείψετε, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν τη Δευτέρα και δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Θα τα πούμε την Τρίτη το πρωί. Θα φτιάξω καιρός. Άντε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός

0: Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ρόμι!
11: Best 92,6.
12: Just breathe and don't look down.
13: We, the music.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Δεν το χορταίνουμε αυτό το τραγούδι των Warren Drugs, εξού και το αφήσαμε ολόκληρο έτσι να το απολαύσουμε. Τι έγινε, την έφαγε στη βροχή, ερχόμενη.
1: Ξεκίνησε τώρα. Έχει αρχίσει και.
0: Είχε και πριν πιάνει, φτάνω στο ύψος του ΟΤΕ. Μία σταγόνα, δύο, τρεις, τέσσερις και ξαφνικά γίνανε χίλιες σταγόνες. Κράτησε πέντε λεπτά, σταμάτησε. Κάπως έτσι θα το πάει μέχρι το μεσημέρι, αν δεν απατώμε.
1: Εντάξει, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω.
0: Δροσούλα, ρε παιδί μου, λίγο.
1: Δεν έχει καθόλου δροσούλα εν τω μεταξύ. Έχει μια απίστευτη γρασία. Χθες ήταν το χειρότερο βράδυ απόψη ζέστη μετά τη βροχή που έριξε.
0: Ναι.
1: Έβγαλε μια τρομερή υγρασία. Εχθές επίσης, δεν ξέρω εσένα, εμείς στην Κυψέλη δεν έβρεξε ιδιαίτερα. Απλά ακούστηκε αυτός ο κεραυνός.
0: Ναι.
1: Εν μέσω ηλιοφάνειας, που ήταν λες και γίνεται εξής. Σαν να έχει γίνει κάποιο, κάτι περίεργο, κάποια έκρηξη.
0: Ξεκινάει η βροχή εν μέσω ηλιοφάνειας και η γειτόνισά μου απέναντι, η κυρία Χρυσούλα.
1: Ναι.
0: Που κάθεται έτσι, τη αρέσει να κάθεται στο παράθυρο, να ταΐζει γατάκια και τέτοια. Και λέει μια παροιμία που είχα να την ακούσω, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.

0: Ήλιος και βροχή, χιλιάδες όνειρα, παντρεύονται φτωχοί.
1: Παντρεύονται φτωχοί.
0: Και εγώ σε χάνω. Μίλα μου.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι τραγούδι.
1: Α, ναι. Ήλιος και βροχή, παντρεύονται φτωχοί. Αυτό ήξερα.
0: Προφανώς το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε στην παροιμία και το πήγε και παρακάτω. Ήταν ένα
1: τραγούδι ποιού?
0: Νικολακοπούλου Πρωτοψάλτη.
1: Α, τι μου λες. Τι πληροφορία είναι αυτή πρωί-πρωί? Ο Μάριος έχει κουφαθεί απέναντι.
0: Είναι ωραίο τραγούδι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε βροχερά για την
0: παιδεία,
1: ώρα.
0: Η κλασική παιδεία φαίνεται.
1: Ναι, δεν κρίνεται, ναι. Σε παρακαλώ. Στις 10 παιδιά και σήμερα Παρασκευή, τελευταία Παρασκευή του Μαΐου. Έχει και αυτό τη σημασία, του 29 Μαΐου του 2026. Στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
0: Ο Θεοδόσης Μίχος.
1: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο σήμερα, λοιπόν. Και από εσάς περιμένουμε μηνύματα στο live και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Η κίνηση, η δική μου αίσθηση είναι ότι είναι μειωμένη, γιατί προφανώς κάποιοι την κάνανε από χθες για το τριήμερο. Δεν ξέρω πώς τα είδες εσύ.
0: Εγώ χάρια τα είδα, αλλά ναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι η διαδρομή μου, γιατί περνάω μέσα από το ψυχικό που είναι όλα τα ιδιωτικά σχολεία με τα πούλμαν και εκεί κάποιες φορές έχει μια δική της, ένα μικρό κλίμα κίνησης εκεί, αναλόγως με το τι ώρα είναι σε σχέση με το τι ώρα φτάνουν τα σχολικά.
1: Okay.
0: Αλλά εκεί τα δύσκολα. Τώρα στην Κηφισίας είχε πάλι τους λογονόμους που κάπως βοηθάνε την κατάσταση, θεωρώ.
1: Λοιπόν, πάμε παρέα ως τις 10 να δούμε τι θα δούμε.

0: Λοιπόν, πριν από οτιδήποτε άλλο, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τις Πανελλήνιες.
1: Και καλό κουράγιο.
0: Καλό κουράγιο, ξεκινούν με την
1: έκθεση. Κλασική συμβολή θέλω να τους δώσεις.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Την πολύ χρήσιμη.
0: Ποια είναι αυτή, καλέ?
1: Μην αγχώνεστε.
0: Α, ναι, ναι, ναι, 50 ευρώ.
1: 50 ευρώ.
0: Λοιπόν, ναι, καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλό.
1: Βόλι.
0: Καλό βόλι, ναι, καλό γράψιμο και όλα θα πάνε καλά, ακόμη και αν δεν πάνε καλά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος του τίποτα.
1: Καλά, δεν είναι Πανελλήνιες τώρα. Πανελλήνιες δεν είναι.
0: Πανελλήνιες, καλέ.
1: Ναι. Ξεκινάνε και οι Πανελλήνιες τώρα, γιατί κάνουν και τα γυμνάσια τις εξετάσεις.
0: Τα γενικά, οι μαθητές των γενικών λυκείων ξεκινούν Πανελλήνιες με το μάθημα της έκθεσης.
1: Θα έρθει μια μέρα που θα έχω αυτή την αγωνία εγώ τώρα. Θα αναφορά άμεσα. Ναι. Και ξαφνικά σκεφτόμουν την άλλη φορά. Λέει, δεν μου φτάνει που την πέρασα μία φορά.
0: Όχι.
1: Πανελλήνιες. Τη περάσω δεύτερη.
0: Σε πόσα χρόνια θα την πέρασε στην αγωνία, σε καμιά δεκαετία νομίζω.
1: Σε 8.
0: Α, έχει φτάσει 10 πια μικρή.
1: Ναι, σε 8. Εντάξει, μπορεί να μην θέλει να δώσει Πανελλήνιες.
0: Θα το δεις όταν έρθει εκείνη η ώρα.
1: Ναι, πρώτα καλά να είμαστε.
0: Ναι,
1: καλά
0: ναι,
1: να είναι το παιδί.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Και, ναι,
0: όλα λοιπόν, κάποιος εδώ μας συμπλήρωσε και την παροιμία. Ήλιος με φεγγάρι, παντρεύονται οι γαϊδάροι. Καλό, καλό και αυτό. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 29. Τι επαιτίους έχουμε?
1: Τώρα σήμερα έχουμε διάφορες επαιτίους σημαδιακές. Καταρχάς θα σου πω τις επαιτίους τις παγκόσμιες ημέρες.
0: Ναι.
1: Είναι παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
0: Πολύ σημαντικό. Και αν δεν χωνεύεις καλά, δεν κοιμάσαι καλά, άρα είσαι χάλια γενικά.
1: Και είναι και παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, κατά τα άλλα, όμως, αν σήμερα είναι η άλλη τη Κωνσταντινούπολη, καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. 1453, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη Εάλο.
0: Μάλιστα.
1: Έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Την ίδια μέρα, καμιά 400 χρόνια αργότερα, το 1824, ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο. Τι είναι ο Αντιπέρατος? Νησί.
0: Ναι,
1: μάλλον στην Κάσο είναι κάποιο περίπτωση. Και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και εχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί της Κάσου.
0: Μάλιστα, δεν είναι
1: 100 χρόνια αργότερα ακριβώς, 1924, ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης της πόλης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, δηλαδή της ΑΕΚ.
0: Γενέθλια τα χανούμια λοιπόν.
1: Γενέθλια οι ΑΕΚτζίδες, οι πρωταθλητές φέτος.
0: Και μπράβο τους.
1: Το ξεχνάμε αυτό. 1953, σαν σήμερα, η κίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, το Ράλι Ακρόπολης. Ενώ το 1985, σαν σήμερα, έχουμε μια πολύ μαύρη επέτειο.
0: Τι έγινε,
1: καλέ? Είναι ο τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, αλλά λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Το φοβερό είναι ότι οι φίλαθλοι την έχασαν τη ζωή τους πριν ξεκινήσει ο αγώνας, αλλά μετά ο αγώνας έγινε. Γιατί όχι. Business as usual. 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί.
0: Αχ, ναι, νομίζω τώρα επίσης η Αγία Σοφιά νομίζω ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος πια. Κάνουν κάτι έργα.
1: Τώρα δεν πήγες στην Κωνσταντινούπολη.
0: Δεν πήγα στην Αγία Σοφιά. Είχα
1: ναι, αλλά δεν ενημερώθηκες ενώ.
0: Ναι, κάτι άλλοι φίλοι, κάποιους άλλους φίλους που πετύχαμε τυχαία. Ήθελα να πάνε, αλλά και αυτοί το ψάχνανε γιατί δεν ήταν σίγουροι αν επιτρέπεται, γιατί κάνουν κάτι έργα, κάτι τέτοια. Την προηγούμενη φορά πάντως που είχα πάει, το είχαμε πει και εδώ στον αέρα. Εντάξει, εκτός ότι είναι συγκλονιστική εμπειρία να τη δεις στην Αγία Σοφιά μέσα. Ταυτόχρονα όμως είναι και τραυματικό κάπως, με την έννοια ότι πριν από 4 χρόνια, ξέρεις, λειτουργεί ως τζαμί τώρα,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: είναι μουσιακό ας πούμε το ναι. έκθεμα, δεν είναι λειτουργεί ως μουσείο, οπότε την έχουν καλύψει όλο το θρηλυκό της πάτωμα με χαλί.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια σχετική έτσι, πώς να το πω τώρα, είναι και πρωί, μια σχετική ποδαρίλα, γιατί μπαίνουν πάρα πολύ να
1: προσκυνήσουν.
0: Από ό,τι ρώτησα όμως, μπαίνουν κάποιοι πολύ σκληροπυρηνικοί πάνε στην Αγία Σοφιά για να προσκυνήσουν. Δηλαδή, επί τούτου ρε παιδί, μα πάμε στην Αγία Σοφιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πολλά από τα θρησκευτικά σύμβολα, τα χριστιανικά, είναι καλυμμένα με.
1: Δεν προφανώς θα τα έχουν καλύψει,
0: αλλά ακόμη και έτσι, η εμπειρία, αν το κάνεις με ξεναγό και το κάνεις λίγο πριβέ και κάτσε ένα δίωρο εκεί μέσα, είναι
1: συγκλονιστική. Για να είμαστε δικοί, αν είναι φρικτό αυτό που έχει συμβεί στην Αγία Σοφιά.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
1: Είναι φρικτό, γιατί δηλαδή, δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν το είχαμε κάνει εμείς σε τζαμί, θα λέγαμε ότι δεν είναι σωστό να.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: το συζητάμε.
1: Ένα τέτοιο σύμβολο και ένα τέτοιο μνημείο βασικά καταρχάς.
0: Εννοείται.
1: Τέλος πάντων. Γενέθλια.
0: Ναι.
1: Θα είχε ο JFK. Mm-hmm. Καταρχάς, γεννημένο το 1917, εντάξει, ξέρουμε πως έφυγε το 1963. Ο Ιάννης Ξενάκης θα έχει γενέθλια σήμερα, ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. Και ο Κώστας Καζάκος θα είχε επίσης γενέθλια σήμερα, mm-hmm. ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός, γεννημένο το 1935. Έχουν φύγει και οι τρεις, δεν έχει τηλέφωνα σήμερα.
0: Okay.
1: Φευγιά. 1453 σαν σήμερα, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Mm-hmm. Το 2010 σαν σήμερα έφυγε ο Ντένις Χόπερ.
0: Μα άλλη μορφή από εκεί, τεράστιος.
1: Και σαν σήμερα το 2017 έφυγε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Το 2017.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν περάσει δηλαδή 9 χρόνια.
1: Έχουν περάσει, ναι. Πάνω μου
0: φαίνεται. Πατρός Μητσοτάκη. Μάλιστα.
1: Ένα βέβαια είναι το φευγιό που μας απασχολήσει σήμερα και θα μας κάψει σήμερα. Θα πάμε με αυτό στο διάλειμμα.
0: Θα πάμε με αυτό στο διάλειμμα, ναι, μιας και τέτοια μέρα το 29 Μαΐου σε ηλικία 30 ετών έχασε τη ζωή του ένας από τους σημαντικότερους, πώς να το πούμε.
1: 96 ήτανε, 95, 96.
0: 1997,
1: α, 97.
0: Τέτοια μέρα, 30 ετών πνίγηκε ο Τζεφ Μπάκλι.
1: Ναι.
0: Μία από τις καλύτερες φωνές όλων των εποχών στην ιστορία, ας πούμε,
1: και δεν πρόλαβε κιόλας να δώσει. Είχε να δώσει πολύ πράγμα ακόμα.
0: Δεν έχω δει ακόμη τον ντοκιμαντέρ που βγήκε και έχουν πει πολύ καλά λόγια. Να, μια ωραία ιδέα για

στο timeline μου πέτυχα και το ότι σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια, πόσο έχουμε, 26, το 2022, τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Δάκης. Ναι. Ενώ πριν από 100 ολόκληρα χρόνια, ναι, γεννήθηκε και ο πιο αγαπητός, ένας από τους πιο αγαπητούς, αν μη τι άλλο, ηθοποιούς Έλληνες, ο μέγας, ο αξεπέραστος, ο υπέροχος Θανάσης Βέγκος. 29 Μαΐου του 1927, 99 χρόνια, όχι 100, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα σιγά σιγά με Jeff Buckley που τον μνημονεύσαμε. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα Ποσειδόνια έρχονται και φέτος και η M-Systems με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1.

0: You are the frequency.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
14: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
15: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ

0: έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Best.
2: Now I can take my time.
1: 92,6.
2: Now I can enjoy every moment of it.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Τέτοια μέρα που λέτε, το Μάιο του 2005, 29 Μαΐου,
1: ναι.
0: Κατέβασε ρολά,
1: ναι.
0: Το Ρόδον. Το
1: α,
0: πιο
1: ναι.
0: θρηλυκό
1: 29 live, Μαΐου ήταν.
0: 29 Μαΐου του 2005, μετά από 18 χρόνια λειτουργίας, είχε ξεκινήσει, δεν θυμάμαι πόσο, Νοεμβρίου του 1987, και η πρώτη επίσημη συναυλία που είχε γίνει ήταν των Triffids, που ακούμε τώρα από την Αυστραλία. Και μία εβδομάδα πριν από τους Triffids είχαν κάνει test drive, ας πούμε, του χώρου με τους Yeah, την μπάντα του φίλου μας του Τάκη του Γιαννούτσου. Οπότε πάρτε το τηλέφωνο στους ανταγωνιστές να του πείτε καλημέρα του Τάκη, όπως κάνατε την άλλη φορά.
1: Να σου πω κάτι. Μάιο το είχαμε κάνει. Δηλαδή έχει κλείσει ένας χρόνος που κάναμε το Ρόδον.
0: Ναι, 29 Μαΐου του 2005. Το θυμάμαι σαν τώρα ήταν.
1: Όχι, αν είχαμε κάνει το αφιέρωμα με βάση το κλείσιμο. Μπορεί, άρα έχουμε κάνει.
0: Δεν αποκλείται. Λογικά θα έχει περάσει ένας χρόνος που το κάνουμε για τα 20 χρόνια. Τώρα είναι 21 χρόνια από το κλείσιμο του αξεπέραστου Ρόδων εκεί στην οδό Μάρμη στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε ως τις 10.

0: Αξίζει να δείτε έτσι κάτι τελευταίο για το Ρόδο, να αναζητήσετε. Νομίζω υπάρχει στο Netflix μια εκπομπή που είχε κάνει πριν από κάποια χρόνια ο αείμνηστος ο Νίκος Τριανταφυλλίδης στα Στέκια, αυτή τη φοβερή σειρά εκπομπών που έκανε. Είχε ένα επεισόδιο για το Ρόδον. Και μιλάνε αρκετοί από τους ανθρώπους που ήταν εκεί από την πρώτη μέρα του Ρόδον, με πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Το οποίο ο Ρόδον, ως γνωστόν, έχει γίνει σούπερ μάρκετ.
1: Και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ συμβολικό.
0: Ακριβώς, ο συμβολισμός λέει πολλά. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι, κατά τα άλλα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, να πάτε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσετε θέση, να απολαύσετε το κερασμένο popcorn, να βγάλετε και την αναμνηστική φωτογραφία σας. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης και το πρόγραμμα προβολών θα το βρείτε στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μπράβο σου, Θεοδόση.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα πας πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ τώρα θα σου πω για την θερμοκαλλυντική σειρά Μπακουκί Ole Injective της The Skin Pharmacist με ωρό και κρέμα που βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρετίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άντε να μνημονεύσουμε και το conference του Ολυμπιακού. Γιατί είναι ένας εδώ πέρα που έχει λυσάξει, θα πάθει τίποτα. Έχει στείλει 35 μηνύματα. Ηρέμηση, εντάξει, έχουν περάσει 2 χρόνια από αυτή τη μεγάλη επέτειο. Μπράβο σας. Μπράβο σας και ζήτω σας.
1: Δεν το έγραφε το σαν σήμερα. Το θυμόμαστε από
0: αυτό. Εντάξει, παιδιά, μαζί. Εντάξει, τώρα.
1: Και εγώ Ολυμπιακό είμαι, αλλά δεν το θυμόμουν από έξω.
0: Ορίστε. Ηρέμηση, ορίστε.
1: Έγινε, ναι. Είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που κερδίζει το conference στην Ελλάδα.
0: Και μπράβο σας. Και μπράβο στον Ολυμπιακό.
1: Και μπράβο μας.
0: Βαθιές ανάσεις τώρα.
1: Και μπράβο μας που πήραμε και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Και μπράβο μας γενικότερα.
0: Και μπράβο σας γενικότερα, γιατί όχι. Πάμε να ρίξουμε τώρα μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας από την Καθημερινή, όπου διαβάζουμε για επιστροφές έως 6. Τι είπα, Καθημερινή.
1: Ναι, αυτή είναι η απογευματινή.
0: Απογευματινή, ναι. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε μισό εκατομμύριο ασφαλισμένους, αναδρομικά συνολικού ύψους 433.384,88 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Ας περάσουμε στην. Πάμε τώρα στα νέα, όπου διαβάζουμε για μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Και διαβάζουμε και ένα θέμα για το walking football.
1: Πώς, ένα ποδόσφαιρο.
0: Ναι, μιας και πιάσαμε τα.
1: Αυτό μου αρέσει.
0: Ναι, είναι για προχωρημένες ηλικίες.
1: Ωραία.
0: Ποδόσφαιρο που δεν χρειάζεται να τρέξεις.
1: Ωραία. Αυτό μια χαρά.
0: Αυτή είναι η φάση μας. Walking football.
1: Walking football. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μπορείς να πεις και καφεδάκι ταυτόχρονα.
1: Δηλαδή απαγορεύεται τύπου να τρέξεις.
0: Ναι, είναι στο πλαίσιο των κανόνων, είναι ότι πας
1: χαλαρά. Και πώς μαρκάρεις, ας πούμε, με την ίδια. Τα περπατώντας.
0: Τα λες, ρε παιδί, λες τα νέα σου. Όχι, μπορείς να διαπραγματεύσεις.
1: Όχι, εγώ λέω το μαρκάρισμα να είναι. Πώς το λένε, να είναι με διαπραγμάτευση. Μήπως θα ήθελες να μου δώσεις την μπάλα. Δεν νομίζω, μα εγώ όμως τόση ώρα πάρα πολύ.
0: Πού να τρέχουμε τώρα.
1: Μπορείς να δώσεις επιχειρήματα για να πάρεις
0: την μπάλα. Συνεχίζουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Υπό την πίεση τη δημοσκοπική φθορά, το Μαξίμου τη δημιουργεί με φωτογραφική διάταξη. Και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό, οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς, ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Ποιο σκάνδαλο?
0: Κανένα.
1: Κανένα, δεν υπάρχει κανένα.
0: Αυτό, ένα μηδέν. Στο ριζοσπάστη, καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου, κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Mm-hmm. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο, μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης, αναλυτικοί πίνακες για 100 δήμους. Σκύλος ρομπότ, λέει, στη μάχη με τις πυρκαγιές. Κινείται σε δύσβατες περιοχές, εντοπίζει ανθρώπους, μεταφέρει εφόδια.
1: Wow.
0: Ας πάρουμε κανένα
1: περιοριστικό. Αυτό μάλιστα και το ρομπότ. Ναι, πάντως επειδή βάζουν κάτι ρομπότ και χορεύουν.
0: Τουλάχιστον να πιάσουν
1: τόπο. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο πρέπει το ρομπότ να χορεύει, α πούμε. Α κάνω κάποιο ρομπότ να χρησιμοποιήσει.
0: Να πιάσει τόπο. Στην κόντρα σήμερα, 9% διαφορά νουδού Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.
1: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ πάντως να ακούσω Ελλάς και να μην πω τι θα γίνει φίλε μου
0: με εμάς. Ε.
1: Ναι.
0: Τέλος, συνεχίζουμε στη Δημοκρατία. Βόμβες από δούνου του για τους ασίδωτους σέρβισερς στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Πάμε και στην Καθημερινή, όπου διαβάζουμε. Τα βλέπεις αυτά κάθε δεύτερη μέρα. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι. Άλλη μια φορά που υποτίθεται ότι είμαστε κοντά στην λήξη του πολέμου στο Ιράν. Άλλη μια φορά που δεν θα έρθει αυτή η λήξη. Ένα θέμα έχουμε και εδώ για τις πανελλαδικές. Και ο τίτλος είναι ενδεικτικός της κατάστασης γενικά στον εκπαιδευτικό χώρο στη χώρα μας. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Γράφουν στην Καθημερινή. Με αφορμή τη σημερινή πρεμιέρα των εξετάσεων, διαχρονικά γίνονται τέτοιες εξαγγελίες, αλλά δεν. Και έχουμε και ένα θέμα για τα πόσα ντεσιμπέλ αντέχει το ηρώδιο. Πόσα. Στο οποίο έχουμε πολλές συναυλίες, έτσι. Νομίζω είναι το τελευταίο καλοκαίρι πριν κλείσει για κάποια χρόνια για εργασίες. Μην χάσετε τους Einstein Zenden, Neubauten, θα με θυμηθείτε. Κλείνει παρένθεση. Και έχουμε και ένα θέμα για τον ύπνο.
1: Για πες, με ενδιαφέρει.
0: Μας αφορά όλους και όλες. Και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία.
1: Α, δεν έχουμε τέτοιο
0: μουσχάρια,
1: πρόβλημα.
0: Μουσχάρια. Μουσχάρια. Λοιπόν, 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Νομίζω δεν πιάνουμε.
1: Τίποτα.
0: Είμαστε εκτός ορίων.
1: Είμαστε παρακάτω.
0: Και δυστυχώς είμαστε παρακάτω από τα 6,4. Ναι. Μάλιστα, κάτσε να το δούμε αναλυτικά στο ιστορία. All my people.

0: I'll be watching over you. Make sure my kids watch all my interviews.
1: Λοιπόν, λένε οι ειδικοί εδώ, σε μια νέα έρευνα που η οποία δημοσιεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι κακό κάνει όχι μόνο ο λίγος, αλλά και ο υπερβολικός ύπνος. Δηλαδή το ιδανικό,
2: αυτά, τα λέμε αυτά.
1: Το ιδανικό είναι 6,4 με 7,8 ώρες.
2: Ναι,
1: μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα δεκαδικά, έτσι. Δηλαδή 6,4, όχι 6,5 ώρες, 6,4 ώρες. Δηλαδή,
2: κάνανε οι άνθρωποι μια έρευνα.
1: Κάνανε τις μελέτες τους, ναι. Επίσης από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζεστε λίγο περισσότερο ύπνο από τους άνδρες για να λειτουργήσετε καλύτερα.
2: Ναι, είναι λόγω ορμονικών.
1: Α, οκ, okay, ναι. Επιβεβαιώνεις.
2: Όχι, το έχω ξαναδιαβάσει ενώ, δεν το έχω επιβεβαιώσει.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Το έχω ξαναδιαβάσει ότι λόγω κάποιων, νομίζω λόγω ορμονικών θεμάτων, χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο ύπνο από τους άντρες. Βέβαια, μάλλον κρυμόμαστε λιγότερο.
1: Ναι.
2: Σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω, εξαρτάται βέβαια και την περίπτωση. Πάντως θέλω να καταγγείλω αυτούς τους φίλους μου, που τους αγαπάω πάρα πολύ κατά τα άλλα, οι οποίοι από τότε που ήμασταν παιδιά μέχρι και σήμερα, σαν να μην έχει αλλάξει αυτό. Δηλαδή, μου το 12ωρό του, άμα δεν κοιμηθεί, σου λέει ο άλλος, το 10ωρο. Δηλαδή, δεν κοιμήθηκα, λέει, αρκετά χθες. Οπότε πρέπει να βγάλω το τέτοιο και μπορεί να κοιμηθεί ένα 12ωρο σερί.
1: Τι κάνουνε, γκάμις τρώνε, φούντες καπνούνε. Τι κάνουνε, πώς κοιμούνται 10 ώρες.
2: Θέλουν να συμπληρώνουν, είναι αυτοί οι ψυχαναγκαστικοί που θέλουν να συμπληρώνουν τον ύπνο τους. Λέει, α, δεν μπορώ, θα πάμε σήμερα, α, δεν μπορώ, γιατί αύριο έχω να ξυπνήσω στις 9 και πρέπει να κλείσω 8ωρο. Και σε φάση, what? Δηλαδή θυσιάζουν πράγματα.
1: Έχω να κλείσω 8ωρο. Δεν ξέρω και εγώ πόσο.
2: 8ωρο μόνο στη δουλειά, φίλοι μου.
1: Σωστό, ναι.
2: Και 10ωρο επίσης.
1: Έλα, εσείς να μας πείτε πόσες ώρες κοιμάστε κατά κανόνα, έτσι. Δηλαδή, και πόσο τον φροντίζετε τον ύπνο σας και πόσο σας χαλάει αν κοιμηθείτε λιγότερο από αυτό που θέλετε να κοιμάστε. Τώρα, ρεαλιστικά μιλώντας, κατά μέσο όρο, πόσες ώρες κοιμάστε, παιδί μου, κάθε βράδυ.
2: Ναι. Εγώ νομίζω η μεγαλύτερη πληγή πάντως στον ύπνο, mm-hmm. που νομίζω θα ταυτιστεί και πολλοί κόσμος, είναι ο διακεκομένος ύπνος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν πάνε να είναι 10 ώρες. Άμα έχεις ξυπνήσει 5 φορές και έχεις κάτσει μία ώρα όρθιος στο ενδιάμεσο. Δεν. Εγώ αυτό και λίγο κοιμάμαι και δεν και κομμένα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό? Θα μου πεις, okay, δεν δουλεύεις σε όλους. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι επειδή κατά καιρούς κάνω διακεκομένο ύπνο, δεν θέλει να λυγήσεις και να σηκωθείς από το κρεβάτι. Δηλαδή, πες ότι σηκώνεσαι, πας να πιεις νερό ή πας ξέρω στην τουαλέτα. Γυρνάς. Εκεί πιστεύεις ότι.
2: Δεν ανοίγεις τα μάτια στη διαδρομή.
1: Δεν πρέπει να ανοίξεις το μάτι.
2: Δεν ανοίξεις καν τα μάτια στη διαδρομή. Πήγαινε στα τυφλά.
1: Θα το φας το δάχτυλο στη γωνία, στο έπλο, δεν πειράζει. Το θέμα
2: καλά,
1: είναι.
2: Άμα φας το δάχτυλο, ξυπνάς για τα καλά. Να το δώσει. Δεν ξανακοιμάσαι κιόλας.
1: Αλλά είναι αυτό το μυστικό να μην ρίξεις τα όπλα τη στιγμή που πιστεύεις ότι έχεις όντως ξυπνήσει. Γιατί αν αντέξεις 10 λεπτά παραπάνω, θα σε πάρει ύπνος. Πιστεύω.
2: Και εγώ έτσι νομίζω. Νομίζω ότι είναι λίγο περισσότερο ψυχολογικό το διακεκόμενο. Δηλαδή, ξυπνάς γιατί όλοι ξυπνάνε μες τη νύχτα ή μισό ξυπνάνε μες τη νύχτα. Να πάνε τουαλέτα, να τους έρθει νερό, οτιδήποτε. Αλλά άμα εκείνη την ώρα κάτι σκεφτείς, αν κάτι αγχωθείς ή αν πεις πω, δεν ευχαριστήθηκα αρκετά πριν κοιμηθώ, δεν ξέρεις, χάζεψα όσο ήθελα, δεν διάβασα το βιβλίο μου, δεν έκανα τέτοιο μου και αρχίσει εκείνη την ώρα να ασχολείσαι με άλλα πράγματα, τελείωσες.
1: Επίσης, ξέρεις τι μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και το λέω ως καπνιστής τώρα, έτσι. Mm-hmm. Πώς κάποιοι ξυπνάνε το βράδυ. Mm-hmm. Ήξερα περίπτωση ανθρώπου ο οποίος ξυπνούσε, άναβε το τσιγάρο
2: στον ύπνο
1: και σταμάτησε στον ύπνο του. Και το άφηνε, μερικές φορές το άφηνε στο στόμα και εγώ όταν ξέρω εγώ, ή το άφηνε στο τασάκι.
2: Έχω καεί άνθρωποι έτσι.
1: Μου φαίνεται τρελό τώρα. Ξυπνάς δηλαδή 4,5 ώρα το πρωί, ξέρω, ανοίγεις τα μάτια σου γιατί δίψασες και χωρίς να σηκωθείς από το κρεβάτι, το πρώτο που κάνει τσαφ και αρχίζει και.
2: Έχει καεί κόσμο έτσι. Ο πατέρα μου είχε κάψει όλε τι κουβέρτε του σπιτιού.
1: Σοβαρά.
2: Ναι, και εκείνο δεν ξύπναγε με στη νύχτα. Ο θείο μου ξύπναγε με στη νύχτα και κάπνιζε.
1: Όχι.
2: Να σημειώσουμε κάπου εδώ. Ο θείο μου έφυγε από καρκίνο του πνεύμονα.
1: Κουνήσου πολύ.
2: Όχι, για να τα λέμε. Μην είναι μόνο. Δεν είναι φαν το να ξυπνάω με στη νύχτα και να καπνίζω 10 τσιγάρα στον ύπνο μου. Δεν είναι φαν. Ο πατέρας μου τον έπαιρνε ο ύπνος με το τσιγάρο στο χέρι, με αποτέλεσμα να πέφτει κάφτρα και να καίει το πάπλωμα, την κουβέρτα το σεντόνι. Πώς δεν κάει και ολόκληρος κάποια στιγμή, τυχερός ήταν.
1: Χτυπάω εγώ τα ξύλα με
2: το εγώ το κάνω αυτό, όχι όμως με στον ύπνο μου, δηλαδή στο διακεκομένο αυτό ύπνο, άπαξ και ξαγρυπνήσω.
1: Όχι.
2: Δηλαδή που σηκωθώ και
1: ξαγρυπνήσω.
2: Τι να κάνω όμως από την άλλη, βαριέμαι κιόλας.
1: Καλά. Εδώ έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για τον ύπνο. Στείλτε κι άλλα να διαβάσουμε μερικά.

0: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ φλάκα. Και όταν, ήμουν μόνη μου εδώ, επειδή φοράει τα ακουστικά, ξαφνικά σου φωνάζει, λες και είναι στο απέναντι βουνό. Είναι εδώ, επειδή.
1: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα. Να το πιάσουμε μετά το θέμα του ύπνου, γιατί έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα εδώ πέρα. Πάμε για break με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας να μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, εξού και απόψε θα ξεκινήσει όλη αυτή η καταπληκτική φάση με το Fame, το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά. Και το Σάββατο τα παιδιά απολαμβάνουν παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, να το ξέρετε αυτό. Το φυσικό αέριο σας περιμένει δηλαδή με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε και κερασμένο popcorn, αλλά και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
0: Και αν έχετε θέμα με το κινητό, έσπασε, κόλλησε, χάλασε, έφυγε μόνο του, δεν ξέρω τι έπαθε, μπορείτε να πάτε στο Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου. Είτε το κινητό σας είναι εντός, είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς που χρησιμοποιούν φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Σοβαρό σέρβις, όχι αστεία. Οπότε, αν πάθει κάτι το κινητό σας, ξέρετε που θα πάτε.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage

στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco.

0: 8 Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi. 92,6.
5: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: PM Systems που λέτε, με 26 χρόνια παρουσία στον κλάδο της πληροφορικής, και η Schneider Electric με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της αδιάλειπτης λειτουργίας, φέρνουν στην εμβληματική διοργάνωση των Ποσειδονίων προτάσεις για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους παρόχους επικοινωνιών, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ενέργεια και τους πόρους τους, προσφέροντας ένα συνδυασμό προόδου και βιωσιμότητας. Οπότε επισκεφτείτε τους από την 1η Ιουνίου έως την 5η στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1, ώστε να ενημερωθείτε για τις βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις στη διαχείριση ενέργειας.
1: Και αν αναζητάτε την τέλεια αντιλιακή προστασία και ταυτόχρονα ένα φυσικό ματ μακιγιάζ, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50 Plus είναι το πρωινό. Το προϊόν που σας χρειάζεται με εξαιρετική κάλυψη και 50 Plus δείκτη προστασίας σας προστατεύει από τις επιβλαβείς UVA και UVB ακτινοβολίες, ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρει ματ φυσική εμφάνιση που διαρκεί όλη την ημέρα. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για να βρείτε την τέλεια απόχρωση για εσάς. Είναι ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, δεν έχει νόμπνευμα, δεν έχει και άρωμα.
0: Λέει ένας εδώ, ρε Μίχο, ξέρεις τι θα ήθελα τώρα, ενώ ακούμε το τέτοιο του On Police, να μας πεις πόσο μεγάλος drummer είναι ο Copland. Αυτό ακριβώς λέγαμε.
2: Σε έχουν καταλάβει.
0: Αυτό ακριβώς λέγαμε με τον Μάριο, και μάλιστα λέγαμε και το ότι λέμε το ίδιο πράγμα κάθε φορά εδώ και 10 και βάλε χρόνια, όποτε βάζουμε πολύ σπα, παιδιά. Ο καλύτερος drummer όλων των εποχών. Ίσως. Ένας από τους τρεις καλύτερους, ο Copland.
1: Επίσης, να σας πω εδώ, επειδή αυτό δεν το ακούτε συνήθως, ακούτε μόνο αφού τελειώνει το κομμάτι που μπαίνουν και λένε το φοβερός. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο τραγούδι που λένε, να, εδώ, ακού, εδώ πώς κάνει
0: αυτό. Κάποια στιγμή. Είναι τελετουργικό, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι για το Wood.
0: Τελετουργικό. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία τη δεύτερη ώρα μας με πολλής. Γιατί από χθες έχει γίνει viral μια δήλωση του Sting, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι στα μαχαίρια με τον Copland, τον drummer των Police.
1: Δεν του φαίνονταν αρκετά καλός drummer.
0: Ποιος ξέρει. Ο Μάριος λέει ότι το story για το πώς είναι στα μαχαίρια είναι γιατί ο Copland δεν έπαιζε ποτέ ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και μουρλαινόταν ο Sting.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ο Sting έκανε μια δήλωση που έχει γίνει viral. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι ακριβώς παρεξηγήσιμη. Θεωρώ ότι είναι λίγο σαχλή. Γιατί λέει ότι ίσως αυτή η τοξική αρενοπότητα που ταλανίζει πια την ανθρωπότητα, ρε παιδί μου, και την κοινωνία μας, να οφείλεται στην απομάκρυνση των ανδρών από τις χειρονακτικές δουλειές. Ότι και καλά, ας πούμε, δεν έχουμε πιάσει το μυστήριο, το πυλοφορείο, είμαστε πια του σαλονιού. Οπότε δεν ξεμπουκώνουμε έτσι την αντρίλα μας.
1: Okay.
0: Και γι' αυτό μας γυρνάει αλλιώς. Λέει ο Sting, ο οποίος έχει ξεσκιστεί με το συμπάθειο στη χειρονακτική δουλειά, έτσι, ως pop star. Τα τελευταία 40-50 χρόνια, πόσα είναι. Πραγματικά.
1: Κάνει τα αντρικό σεξ όμως ο Sting.
0: Σωστό και αυτό.
1: Το τονώνει εκεί.
0: Αυτό και αν θέλει δουλειά.

0: Αναφερθήκαμε λοιπόν το προηγούμενο ημίωρο στην έρευνα αυτή που λέει ότι ο ιδανικός ύπνος είναι μεταξύ 6,4 έως 7,8 ώρων. Δηλαδή ούτε ο λίγος ούτε ο υπερβολικός ύπνος είναι σωστός. Και έχουν έρθει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες μηνύματα για το πόσο κοιμάστε και αν ταλαιπωρείστε και τι κάνετε για να κοιμηθείτε. Αν κοιμάστε σερή, αν σηκώνεστε κάθε μισή ώρα κτλ.
1: Πάντως δεν ξέρω αν πώς το λένε, η απομάκρυνση από τις χειρονακτικές δουλειές έχει οδηγήσει στην τοξική ερωνοπότητα. Αυτό που σίγουρα έχει οδηγήσει είναι σε αυτό που αναφέρει και ένας εδώ ακροατής για το λεγόμενο βραδινό procrastination ύπνο, που καθυστερούμε τον ύπνο μας γιατί νιώθουμε ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά πράγματα μέσα στη μέρα.
0: Το γνωστό βάρεμα.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να ξυπνήσει τις 2 και δεν είναι μόνο ότι έχεις έννοιες που σε κρατάνε ξύπνιο.
0: Αλλά
1: σε κρατάει ξύπνιο και το ότι νιώθεις ότι δεν είχες αρκετό προσωπικό χρόνο μέσα στη μέρα.
0: Και θα ξυπνήσει τις 2 και θα πεις θα κάτσω να δω τη σειρά που δεν πρόλαβα να δω.
1: Ναι, σου κάνει εντύπωση, αλλά πολλοί κόσμος το νιώθει έτσι. Και ένας δεύτερος λόγος για το procrastination είναι αυτή η ψυχική υπερδιέγερση.
0: Ναι, αυτό το ακούω.
1: Γιατί το σώμα. Δεν κουράζεται αρκετά το σώμα με χειρονακτικές δουλειές, κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μια ψυχική υπερένταση και μια σωματική υπερένταση που δεν μπορεί να. Χρειάζεται κάπως να εκτονωθεί, αν είσαι σε ένα γραφείο όλη την ημέρα, κατάλαβες. Υπάρχει μια υπερένταση, ας πούμε. Η οποία.
0: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να κάνουμε και γυμναστική.
1: Θέλει γυμναστική, θέλει περπάτημα.
0: Ναι,
1: το περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ γιατί είναι και ψυχοθεραπευτικό.
0: Δηλαδή
1: είναι και χαλαρωτικό, κουράζει κιόλα.
0: Ναι, και βοηθάει.
1: Και βοηθάει.
0: Λοιπόν, εδώ κατά μέσο όρο λέει 6 με 7
1: ώρες. Βοηθάει, παιδιά, αυτό να το ξεχάσουμε. Ποιο? Να μην αγχώνεστε.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτή η φανταστική συμβουλή, μην αγχώνεστε. Απορώ πώς δεν το είχατε σκεφτεί και μόνοι σας, βασικά.
0: Κατά μέσο όρο λέει 6 με 7 ώρες. Αν κλείσω 7 ώρες, είμαι φούλο και καλά, δεν το συζητάμε. Άλλος λέει ότι αν δεν έχω να κάνω κάτι, μπορώ άνετα, ορίστε, να κοιμηθώ. Κάτσε, γιατί έρχονται και άλλα μηνύματα. 12 με 15 ώρες. Τι κάνεις, ρε φίλε, σε κόμμα πέφτεις. Εγώ κοιμάμαι, λέει άλλος, μέσω όρο 7,5 ώρες και τόσες χρειάζομαι. Μωρέ, μπράβο. Δεν κοιμάμαι παραπάνω από 8 ποτέ, ακόμα και μετά από ξενύχτη, αλλά δεν μπορώ και λιγότερες από 6. Άλλος λέει. Κάτσε, ο καλός ύπνος χρειάζεται ασφάλεια. Πώς να κοιμηθεί καλά ο Κοσμάκης με τόση ανασφάλεια? Ναι, αυτό δεν λέμε, το στρες. Οπότε μην αγχώνεστε. Γι' αυτό εμφανίστηκαν και όλα αυτά τα βοηθήματα μελατονίνης, λέει. Άλλος λέει ο τεράστιος φόβος και ανασφάλεια για τη ζωή μας. Ναι, ο ίδιος είναι, ή άλλος. Και τη ζωή των παιδιών μας συνεπάγεται κακό διακοπτόμενο ύπνο. Πολύπλοκο και παραγωγικό, όπως λέτε, ζήτημα ο ύπνος.
1: Έχει γίνει μεγάλη βιομηχανία του ύπνου.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Υπάρχει, νομίζω, κάποια στιγμή και εδώ πρέπει να είχαμε διαβάσει ένα σχετικό ρεπορτάζ. Ήταν έρευνα, ήταν για τη βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από τον ύπνο, είτε αυτή είναι, όπως λένε εδώ, συμπληρώματα διατροφής,
0: ναι,
1: μελατονίνης, όλα αυτά που σε βοηθάνε με ένα πιο φυσικό τρόπο, αντί να πάρεις, ας πούμε, να κουμπώσεις Ζάναξ. Που πολλοί κόσμοι κουμπώνει Ζάναξ και γι' αυτό το λόγο. Εσύ. Αλλά και όλο το γύρω-γύρω, τα στρώματα, τα μαξιλάρια, τα ειδικά τέτοια.

0: Παιδιά, το πάνω, το, το, πάνω, το, το ανώστρωμα, το κατώστρωμα, το από πάνω, το από κάτω, το μαξιλάρι, το ειδικό, το άλλο μαξιλάρι που το παίρνει σαν αγκαλιά, το άλλο μαξιλάρι που το βάζει από πίσω, το βάζει μπροστά. 30 μαξιλάρια πάνω στο κρεβάτι.
1: Με 4 ώρες λέει ένας καλά είναι. Όχι. Τι
0: δεν είναι καλά, αλλά πολλές φορές χρειάζεται.
1: 4 ώρες, παιδιά, δεν βγαίνει με 4 ώρες. Είσαι κομμάτια, είσαι ζάντα την επόμενη μέρα. Ξέρεις τι βοηθάει πάρα πολύ, θα μου πεις πόσοι μπορούν να το κάνουν.
0: Νηστεία και προσευχή.
1: Νηστεία και προσευχή εννοείται. Βοηθάει πάρα πολύ ο μεσημεριανός ύπνος, αλλά πριν αρχίσετε να με βαράτε, όχι ο μεσημεριανός ύπνος να την πέσει 2 ώρες. Ένα τεταρτάκι. Βάζεις ξυπνητήρι.
0: Ένα τεταρτάκι.
1: Όχι, 20 λεπτάκι είσαι καινούριος. Έχει κάνει reboot ο εγκέφαλος. Σηκώνεσαι μετά και είσαι.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, δεν μπορούμε. Επίσης σημαντικό, γιατί στα ζευγάρια δεν χρειάζεται να κοιμούνται και να ξυπνάνε όλοι μαζί. Mm. Πρέπει να σέβεται αυτός που ξαπλώνει μετά και αυτός που σηκώνεται πρώτος, πρέπει να σέβεται την άλλη μεριά.
0: Κάτι θες να πεις εδώ τώρα εσύ, κάποιο αμένσιο το στέλνεις.
1: Όχι, είμαστε καταπληκτικά ως προς αυτό. Αλλά ναι ρε παιδί μου, π.χ. άμα ξυπνάς εσύ, γιατί το στείλε ένας ακροατής, δεν ξέρω τι είναι, ότι έχει πρόβλημα γιατί η δικιά του, ο δικός του τέλος πάντων, ξυπνάει πρώτος.
0: Ναι.
1: Και τον ξυπνάει. Κάνει φασαρία.
0: Όπως η μάνα μας όταν ήμασταν μικροί.
1: Κοπανούσε τα
0: πιάτα. Δεν ήθελε να σε ξυπνήσει. Αλλά έβαζε σκούπα, τρυπάνι, ανοίγονταν τα παντζούρια.
1: Μπλακεντέκερ,
0: τα ντουλάπια. Χτύπαγε τις κατσαρόλες μεταξύ τους. Τα πιατίνια.
1: Να σεβόμαστε τον ύπνο του άλλου και να το βλέπουμε κιόλας ότι έχουμε λίγο χρόνο περισσότερο με τον εαυτό μας. Quality time που λένε για τον εαυτό μας.

0: Εντάξει, εδώ έχουμε ένα παρέακι που είναι καλύτερο από το δικό μας και από το δικό σας και από όλων. Τρομεροί συνάδελφοι. Τρομεροί. Δηλαδή, βρείτε πιο cool παρέακι από αυτό.
1: Βρεθήκατε μαζί. Τι φοβερή τύπη είστε αυτή. Πραγματικά, να σας γνωρίσω.
0: Πέντε νοματέλη που έχουμε ανάγκη στην ίδια δουλειά, έχουμε ανάγκη το μεσημεριανό ύπνο. Κλείνουμε το meeting room και την πέφτουμε 20 λεπτά. Για να μπει κάποιο πρέπει να χτυπήσει κουδούνι.
1: Ναι, αλλά ελπίζω να μην χτυπάνε κουδούνι, να ξυπνάνε πριν το 20 λεπτό.
0: Φοβεροί είστε πραγματικά, χωρίς ίχνος ηρωνίας αυτό, έτσι. Είναι μαγικό το 20 λεπτό.
1: Θα έπρεπε να επιτρέπετε, ίσως και να καθιερώνετε σε αυτές τις εταιρείες που δουλεύουν μέχρι τις 8 το βράδυ, γιατί ξέρεις τι power τους δίνει εκείνη την ώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί προσπαθείς εκεί, κουτουλάς και προσπαθείς να κοιτάς το κομπιούτερ. Το κομπιούτερα.
0: Το κομπιούτερ.
1: Εγώ είχα μια συνάδελφο παλιά, η οποία το έκανε μόνη της αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή το μεσημέρι, μετά το φαγητό, το μεσημεριανό που παίρναμε κάτι ή πηγαίναμε έξω να φάμε. Άδειαζε λίγο το γραφείο, ξάπλωνε πάνω στο γραφείο στα χέρια της και κοιμόταν ένα τεταρτάκι. Κάθε μεσημέρι.
0: Το έχω κάνει όταν πρώτο ξεκίνησα.
1: Μια χαρά ήταν αυτή μετά. Εμείς ήμασταν σαν τα κοτόπουλα.
0: Όταν πρώτο ξεκίνησα εδώ, 6.30 ώρα το πρωί τώρα, γιατί έτσι πήγαινα μετά στην άλλη μου δουλειά. Το κατά τις 2.
1: Κοιμόσασταν όλοι εκεί σε εκείνη τη δουλειά.
0: Κοίταξε, κατά τις 2 έβαζα γυαλί ηλίου. Έκανα λίγο πίσω την καρέκλα γραφείου.
1: Α, εσύ επί τόπου εκεί πάνω στο γραφείο.
0: Ναι, ναι, τον έπαιρνα για ένα τεταρτάκι. Μετά σηκωνόμουν, έβγαζα τα γυαλιά ηλίου, καινούριος.
1: Γιατί αν υποθέτουμε ότι κατάλαβα ποια δουλειά λες, νομίζω ότι ήταν μια.
0: Είχαμε και ένα καναπέ που τον παίρναμε. Ήταν σε rotation τότε. Γιατί ήμασταν δύο ανταγωνιστικές ραδιοφωνικές εκπομπές που στον ίδιο χώρο εργασίας μετά. Οπότε τρέχαμε να προλάβουμε τον καναπέ.
1: Ναι, αυτό τον καναπέ τον θυμάμαι. Ήταν γεμίρο τη έρητο.
0: Έτσι, ναι.

0: Πιάσαμε εδώ το θέμα επίσης σοβαρή παράγοντος. Παράγοντο. Τι είπα.
1: Έλατε.
0: Μήπως, μάλλον
1: τι
0: χρειάζομαι ύπνο.
1: Πάρτε εδώ λίγο.
0: Σοβαρός παράγοντος.
1: Δεν θα σε ενοχλήσουμε.
0: Επίσης, όταν μοιράζεσαι το κρεβάτι σου, οφείλεις να κλείνεις το φως.

0: Παιδί, αν θες να διαβάζεις βιβλίο, κλείστο και ο άλλος κοιμάται.
1: Πώς θα διαβάσεις βιβλίο?
0: Δεν θα διαβάζεις βιβλίο. Σιγά. Α, σου πέσει, μην πω τι.
1: Εγώ πάντως κοιμάμαι και με το φως, αν θέλετε το κρατάω.
0: Ωραία, ναι, δεν το συζητάμε. Εγώ κοιμάμαι και όρθιος.
1: Αλλά... το μας το πες άλλο. Μας το εξήγησες. Το ένα είναι το βασικό μου πρόβλημα εμένα. Δεν έχω... Μπορώ να κοιμηθώ με τον ήλιο εδώ, Νταν.
0: Ποιο?
1: Στο μάτι. Το ροχαλιτό. Η τέτοια τύπη φασαρία δεν μπορεί.
0: Περίμενε. Έχω διευκρινιστικές ερωτήσεις τώρα.
1: Δεν με νοιάζει ούτε να μιλάει ο άλλος στον ύπνο του, ούτε να κλωτσάει λίγο,
0: κάτσε, να με βγάζει λίγο.
1: Εγώ μαζεύομαι έτσι κι αλλιώς.
0: Κάτσε τώρα. Ναι. Το ροχαλιτό, κάθε είδους, κάθε έντασης, κάθε.
1: Κάτι ψάχνεις εσύ να βρεις τώρα. Μπορεί. Είσαι από αυτούς που λένε ότι δεν ροχαλίζω πολύ, ροχαλίζω λίγο. Έτσι,
0: ροχαλίζω, μια βαριά ανάσα. Ροχαλίζω έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αν είναι ο ύπνος μετά από μια βαρβάτη έξοδο.
1: Εντάξει, είναι... αυτό το δέχομαι. Το όλοι το παθαίνουν αυτό.
0: Αλλά από όσο γνωρίζω, καναρινάκι είμαι.
1: Λέμε τους σύριαλ ροχαλιστές. Σαν τον πατέρα μου. Που ο πατέρας μου ξύπναγε τον εαυτό του.
0: Το έχω πάθει. Το παθαίνω συχνά.
1: Ξύπναγε τον εαυτό του και δεν ήξερε και από τι έχει ξυπνήσει. Τον έβλεπε με μια. Πώς θα λένε, αμηχανία στο βλέμμα. Ότι τι συνέβη. Τι συνέβη, ροχάλιζες. Αυτό συνέβη. Έχει ξυπνήσει τη γειτονιά ολόκληρη. Αυτό έχει συμβεί. Και ξύπνησε και τον εαυτό σου.
0: Πέρυσι το καλοκαίρι, πρόπερσι. Σε έναν πολύ καλό μου φίλο από το Βόλο με φιλοξενεί στο Πήλιο. Και μου λέει η γυναίκα ότι θα κοιμηθείς εσύ στο. Σε ένα σπιτάκι, ρε παιδί μου, παραθεριστικό. Μου λέει να ξέρεις, ροχαλίζει ο Βασίλης. Μου λέει η γυναίκα. Να είναι καλά τα παιδιά να ακούν τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει, ρε παιδί μου, πόσο να ροχαλίζει τώρα. Είχαμε βγει έξω, είχαμε πει.
1: Πόσο να ροχαλίζει.
0: Ναι,
1: ότι δεν μπορεί να ροχαλίσει κάποιο πολύ, ας πούμε.
0: Μιλάμε. Sorry για το ρε. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο πράγμα. Ήτανε.
1: Ο Μετροπόντικας.
0: Ήτανε κακά. Τι γίνεται, θα πέσει το ταβάνι, θα μας πλακώσει. Και εδώ ήταν, δεν έκλεισα μάτι έτσι.
1: Επίσης, τέτοια δραματικά σκηνικά συμβαίνουν στα κάμπινγκ. Επειδή εκεί δεν υπάρχουν τύχη, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Σωστό,
1: δηλαδή δεν χρειάζεται να ροχαλίζει ο σύντροφό σου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ροχαλίζει ο σύντροφο τις τρεις σκηνές παρακάτω και να έχει πρόβλημα. Δεν είναι θέμα. Υπήρξε μια εποχή που πήγαμε με τους γονείς μου ακόμα στο κάμπινγκ,
0: ναι,
1: και στο διπλανό τροχό που ήταν άλλο ένα ζευγάρι φίλων των γονιών μου με παιδιά, που ο πατέρας ήταν κολλητός με τον μπαμπά μου και ήταν ίδια φάση ροχαλιστής, το οποίο ήταν και κοντινά τα παραθυρά του, ήταν διπλανά και νόμιζες ότι δεν καταλαβαίνεις, εγκέλαδος. Αλλά όταν ήμουν πιο μικρή κάπως το είχα συνηθίσει λόγω του μπαμπά μου, ξέρω.
0: Κοιμάμαι χωριστά, λέει, με τον άντρα μου εδώ μια φιλενάδα, γιατί ροχαλίζει σαν κομπρεσέρ κάθε μέρα.
1: Να τα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Επίσης και οι ατασπίστες δεν κάνουν πολλά πράγματα όταν είναι τόσο έντονο το ροχαλιτό.
0: Κάνουνε. Κοίταξε, πέρυσι που κάναμε το ταξίδι με τις μηχανές, εγώ το έκανα.
1: Ναι.
0: Την έπαιξα την οτασπίδα και δούλεψε.
1: Ρίχνει πολύ την ένταση.
0: Ναι.
1: Επίσης, αν με πάρει ο ύπνος, δεν ξυπνάω με τροχαλτό. Εκτός αν είναι όπως είπαμε, αυτό που ξυπνάει και ο ίδιος.
0: Ναι,
1: ξυπνάει και ο ίδιος. Αλλά αν με πάρει ο ύπνος πρώτη, είμαι OK.
0: Ναι.
1: Μετά δεν με... Το θέμα είναι να προσπαθώ να κινηθώ και να έχω το κομπρεσέρ στα αυτή μου.
0: Επίσης, φρικαλέο, μπράβο που μας το στέλνει ένας. Καλά κοιμόμαστε όλοι, βλέπω. Είναι οι άπνιες. Που νομίζω ότι ο άλλος θα πεθάνει.
1: Θα πεθάνει, ναι, έχεις και αυτό το άγχος.
0: Τελείως έμεινε τώρα.
1: Είναι μια αμήχανη κατάσταση κατά την οποία και θες να τον δεις και να τον σώσεις.
0: Και λες να βάλω το μαξιλάρι από πάνω να τελειώσει μια αρχίτρα, να κλείσω καλαβλέφωνο, να κοιμηθώ, να ησυχάζω.

0: Στο στρατό, λέει, τύπος έκανε άπνοια μισό λεπτό και μετά του τάσκαγε άλλο ντάριο. Και γέλαγα, λέει, φουλ. Τι να κάνεις και εσύ, πω, πω.
1: Πάντως, αν έχετε άπνες, παιδιά, να πάτε να το κοιτάξετε.
0: Ναι, ναι, δεν είναι επεξεγέλαση.
1: Είναι αυτά τα ιατρία ύπνου, υπάρχουν στο νοσοκομείο. Πάτε, κοιμάστε μια μέρα εκεί, σας παρακολουθούν τον ύπνο και αν χρειαστεί, σας βάζουν αυτό το.

0: ξέρω πώς είναι, μια συσκευούλα.
1: Ναι.
0: Και ανοίγει το σύστημα.
1: Α, okay.
0: Ναι, είναι κάτι σαν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά υπάρχει λύση και είναι και αρκετά επικίνδυνες από ένα σημείο και μετά αυτές οι άπνες, αν είναι συστηματικές και κάθε βράδυ και κρατάνε και αρκετή ώρα.
1: Ξέρεις ότι έχω κοιμηθεί μέσα σε αυτό που σε βάζουν και κάνει το βζζζζ και ποια εξέταση είναι?
0: Έλα. Μαγνητικό. Στη μαγνητική.
1: Που μπαίνει όλο το σώμα μέσα σε
0: ναι,
1: ένα...
0: Ναι, στη μαγνητική. Που είναι σαν ο τέκρ.
1: Ναι, που είναι σαν ο τέκρ. Νόμιζα ότι θα φρικάρω. Και με πήρε ύπνο στα 5 λεπτά. Ούτε 5, δεν θα
0: αρέσει πολύ στου άλλου ζώα.
1: Εντάξει, παιδί μου, ναι.
0: Κοιμήθηκε στο μαγνητικό. Ο άνθρωπο που κοιμήθηκε στο μαγνητικό.
1: Και έκανα το power nap τη σχέστα τη μεσημεριανή, ένα 20 λεπτάκι που ήταν. Μα, μετά ξύπνησα. Α, τι έχω. Τίποτα.
0: Πάλι καλά. Επίση, επειδή δεν πρέπει να κινείσαι καθόλου στο μαγνητικό, καλά σου κάτσε. Εκτό αν κοιμιό, ξέρει, έκανε αυτά τα τεινάγματα που σε παίρνει ο ύπνο και ήταν γιατροί έξαλλοι.
1: Όχι, να μα στέλνει εδώ και ένα φίλο, ναι, ότι όντω για τι άπνιε πέρα από την πλάκα είναι κάτι που.
0: Θέλει προσοχή, ναι.
1: Παρακολούθηση. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα, το τρίτο και τελευταίο.

0: Σας θυμίζω ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Οι ταινίες της Παρασκευής, όπως σήμερα καλή ώρα, είναι αφιερωμένες στα musical και απόψε θα προβληθεί το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά, το Fame, ενώ το Σάββατο έχουμε παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, γιατί το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε και κερασμένο popcorn, δεν γίνεται ταινία χωρίς popcorn, και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Αύριο έχει το Lilo και Stitch, να ξέρετε, για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Που είναι φανταστικό. Τώρα, αν σας χάλασε το κινητό, κόλλησε, έσπασε, οτιδήποτε από αυτά έπαθε, πάτε Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή, με εξουσιοδοτημένο σέρβις, με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή.

0: Best 92,6
1: 上からも感じられる。
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Σάββατο 30 Μαΐου, για πρώτη φορά στο Naboo Beach Bar το Sunset Beach Festival με Αδριανό Παπαδέα, Μαρία Παπιδάκη και Πετράν Καρέλ από νωρίς το απόγευμα. Naboo Beach Bar, Αρτέμιδα.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
0: Best 92,6.
14: Life was good, yeah, I felt complete.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Η Schneider Electric και η M-Systems
0: σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο με αυτό το φανταστικό edit του Mellorman στους Kepler is Free. Το βρίσκεται στο δυναμικό της Vigo Records. Ψάξτε το online, φανταστικό. Και να το τερματίσουμε εδώ με τον ύπνο. Μας στέλνει εδώ ένας φίλος ότι έχω κοιμηθεί, λέει, σκοπιά, στρατό, όρθιος, με ανοιχτά μάτια. Απλά κοιτά το κενό. Σκάει έφοδο στα 6 μέτρα και τον πήρα χαμπάρι μετά από 5 δεύτερα. Πώς δεν τράβηξε καμιά σκανδάλη,
1: πραγματικά. Έχει και καλύτερο όμως εδώ.
0: Τι κι άλλο.
1: Γνωριμία, λέει, μιας νύχτας πήγα στο σπίτι της φίλης και το βράδυ, χωρίς να ξέρω τίποτα, έβαλε μηχάνημα άπνοιας με τόσα σωληνάκια και καλώδια που νόμιζα ότι πέθανε. Εντάξει, δεν είναι όλο αυτό. Προφανώς και κάποια βαριά. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα. Μπαίνει στη μύτη, νομίζω, για τις άπνοιες και δεν είναι ολόκληρο σύστημα. Νομίζω κιόλας τώρα. Είναι λίγο φρίκια. Εύρω, τον έχει προειδοποιήσει.
0: Λοιπόν, κάποιος ρώτησε εδώ πέρα, λέει, γιατί θέλει να βγει με τον άντρα της, μια φίλη, αν παίζω μουσική. Όντως, απόψε παίζει μια ωραία φάση στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων που γίνεται και ολοκληρώνεται βασικά την Κυριακή, αν δεν απατώμε, που έχουν γίνει τόσες δεκάδες events. Έχει γίνει και μπεστικό πάρτι στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Απόψε, λοιπόν, έχει rooftop πάρτι στην ταράτσα του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, που είναι μια από τις πιο ωραίες της Αθήνας, και θα παίξουμε μουσική εγώ, η Μιρέλα Κάπα και ο Νίκος Διαμαντόπουλος.
1: Τι ώρα δεν μας έχεις πει ακόμα?
0: Θα ξεκινήσει στις 6 φάση και θα τελειώσει στις 11. Λογικές ώρες.

0: πάρα
1: για
0: πολύ ωραίο.
1: Οπότε ναι, θα είναι, θεωρώ, πολύ ωραία. Ελάτε για ωραίες μουσικούλες με θέα όλη την Αθήνα και
0: εγώ
1: πάνω στη
0: Δύση. Εγώ θα έρθω, Θεοδόση.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
0: Να σε
1: απόψε λοιπόν το βράδυ, Μιρέλα Κάπα, η αφεντιά μου και ο Νίκος Διαμαντόπουλος ως headliner φυσικά θα κλείσει τη βραδιά στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στο rooftop party του Φεστιβάλ του Δημού Αθηναίων.

0: Σε σχέση με την τοξική αρενοπότητα που λέγαμε πριν για τον Sting, έχω να προτείνω ένα βιβλίο που κολλάει εδώ πέρα και κολλάει καραμπινάτα, γιατί αυτός είναι και ο τίτλος του.
1: Έτσι λέγεται.
0: Τοξική αρενοπότητα. Τολμηρή επιλογή από τον συγγραφέα τον Νίκο Μάντι, ο οποίος είναι τους καλύτερους συγγραφείς της γενιάς του και διακεκριμένος, αν δεν απατώμε, για προηγούμενο έργο του. Λοιπόν, αυτό είναι μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο Τοξική αρενοπότητα που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Τη διαβάζω αυτές τις ημέρες, δεν έχω φτάσει ακόμη στο τέλος, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Διηγήματα λοιπόν με πρωταγωνιστές άντρες
1: που δεν κάνουν χειρονακτικές δουλειές προφανώς.
0: Κάνουν και χειρονακτικές δουλειές. Είναι για παράδειγμα τώρα, διαβάζω το Πιστόφυλλο, έτσι δεν είναι spoiler αυτά. Είναι σε ένα διήγημα ένας άντρας προσπαθεί να αναστήσει τη γυναίκα του χρησιμοποιώντας διαδικτυακές εφαρμογές γνωριμιών. Ένας άλλος συνειδητοποιεί ότι η σύζυγός του έχει τελικά το ταλέντο που ο ίδιος θεωρούσε δικό του. Mm-hmm. Ένας άλλος ηλικιωμένος βρίσκεται σε σύγχυση και κάνει τον απολογισμό της ζωής του. Ένας πατέρας παίρνει τον νόμο στα χέρια του για ένα βίντεο. Ένας συγγραφέας αποφασίζει να αντιμετωπίσει δραστικά τον ανταγωνιστή του. Διηγήματα, όπως γράφει το Πιστόφυλλο, για άνδρες που πέφτουν, που είναι ήδη πεσμένοι ή που ετοιμάζονται για την πτώση. Αφηγήσεις που μπορεί να τις δει κανείς ως τραγικές, ως κωμικές ή ακριβέστερα ως κωμικοτραγικές. Είναι πάρα πολύ ωραία συλλογή, πολύ καλογραμμένα τα διηγήματα. Δεν είναι, κάποιοι μπορούν να τρομάξουν και να πούν, α, τώρα μας κουνάει το δάχτυλο. Όχι, λέει, το γυρνάει κάπως την έννοια της τοξικής αρενοπότητας. Τη γυρνάει, δεν το χρησιμοποιεί με την έννοια που,
1: κλασική έννοια
0: που το έχουμε όλοι στο μυαλό μας έτσι ενστικτοδός. Είναι ιστορίες για άνδρες, τα παιδί μου, σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους. Είτε σοβαρά κρίσιμες, είτε όπως λέει και το Πιστόφυλλο, κωμικοτραγικές. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι του συγγραφέα Νίκου Μάντι, κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τίτλο «Τοξική αρενοπότητα».

0: Κατά τα άλλα, καμιά ιδέα για το Σαββατοκύριακο όσον αφορά την οικιακή ψυχαγωγία έχουμε?
1: Τι να σου πω τώρα, εγώ έχω αφήσει πάρα πολλά που θα πρέπει να...
0: Το Legends το τελείωσες?
1: Το Legends δεν είναι, όχι, δύο επεισόδια έχω δει. Γι' αυτό σου λέω, έχω πολύ δουλίτσα, έχω Legends. Θέλω να δω το ντοκιμαντέρ της Kylie. Θέλω να δω το ντοκιμαντέρ του Jeff Buckley που το θυμηθήκαμε.
0: Πήγαμε στις 9 τώρα, δεν βγαίνει.
1: Δεν θα προλάβω, το ξέρω, δεν θα προλάβω γιατί δουλεύω και αύριο και τη Δευτέρα εγώ. Οπότε...
0: Αν είναι τρίμερο, παιδιά.
1: Είναι τρίμερο, βεβαίως.
0: Άρα τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, ε.
1: Όχι.
0: Μάλιστα, όχι, το ξέχασα από τη στιγμή.
1: Δεν θέλω στο μαγαζί. Να τα πούμε εκεί.
0: Στήσουμε ένα μικροφωνάκι.
1: Να στήσουμε ένα μικροφωνάκι, τα λέμε εκεί στον κόσμο που τρώει. Εδώ μπες, εδώ μπες.
0: Ξέρεις ποια σειρά ψήνω να δω? Θα ρίξω μια ματιά και θα επανέλθω με τυπώσεις από Τρίτη. Μια που λέγεται The Barrows, καινούρια. Πρωταγωνιστούν ηλικιωμένοι υποτίθεται. Άστο, δεν λέω τίποτα. Θα το δούμε. Νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι τύπου Stranger Things, αλλά με πρωταγωνιστές υπερήλικες. Κάτι τέτοιο.
1: Φοβερό είναι αυτό.
0: Μπορεί να έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα επανέλθω.
1: Πού είναι Netflix, εννοείς, είναι.
0: Νομίζω είναι Netflix, ναι, ναι.
1: Okay. Μου έχει βάλει πολύ δουλειά όμω τώρα.
0: Δεν βγαίνει όλο. Απόψε το βράδυ είπαμε στο Μουσείο Μοντέρνα Τέχνη στην Ταράτσα από τι 6.
1: Θα είμαστε εκεί.
0: Θα είναι, νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία. Η βροχή μη σα δεν θα βρέξει.
1: Δεν θα βρέξει το βράδυ, ελπίζω.
0: Όχι, όχι, τελείω τώρα. Ό,τι αυτό έριξε, ήτανε. Ό,τι έριξε, έριξε. Ναι.
1: Είχαν πει ότι θα βρέξει χθε το βράδυ και σήμερα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν είχε προβλεφθεί για την Αττική αυτό.
0: Θα σε γελάσω.
1: Ήταν λίγο έτσι ξαφνικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι μου κόψε τα φτερά για το Σαββατοκύριακο. Έλεγα να δοκιμάσω να κάνω μπάνιο.
1: Τι σημασία έχει, τελείωσε η βροχή τώρα.
0: Τελείωσε η βροχή, ναι, μπορεί και
1: κάνε.
0: Να δοκιμάσω.
1: Μπορεί να κάνει μπάνιο στη βροχή.
0: Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Τα μαζεύουμε σιγά σιγά, αλλά πριν φύγουμε, εγώ θέλω να δώσω μια τελευταία συμβουλή για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλια, τα αύτια και οι ουλές. Έχει μήλη παρή υφή, αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό και θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Καλό τριήμερο. Είτε φύγετε, είτε μείνετε, είτε αράξετε σπίτι, είτε βγείτε μανιασμένα. Να περάσετε σε κάθε περίπτωση όπως ακριβώς γουστάρετε και σας περιμένουμε όλες και όλους πίσω την Τρίτη.
1: Και Σάββατο, για τους φαν, έχει και πάρει Arsenal τελικό στο Champions League. Λέει εδώ να σηκώσει, το έχω ξεχάσει τελείως.
0: Σωστό.
1: Οπότε και αυτό.
0: Καλό τριήμερο, ραντεβού την Τρίτη.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Crystal Palace αγωνίστηκε φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της στα κύπελα Ευρώπης και έφτασε μέχρι το τέλος του Conference League επικρατώντας με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Αυτό ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 120 χρόνια ιστορίας των Λονδρέζων και το τρίτο συνολικά. Η αρχή έγινε με την επικράτηση της Palace με 1-0 επί της Manchester City στο περσινό τελικό του FA Cup στις 17 Μαΐου του 2025. Ενώ η δεύτερη κούπα ήταν το Community Shield που κατακτήθηκε

0: και στις 10 Αυγούστου 2025 απέναντι στη Λίβερπουλ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
5: Γεια, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι LA. Ένα χρόνο μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, η πόλη βρίσκει ράθυμα τους φρενήρες ρυθμούς της. Οξύμορο, ναι, δεν λέω, αλλά έτσι το έχουν εδώ. Έτσι εξηγούνται οι Αγχελένος, με πυγμή, αποφασιστικότητα, κρατώντας ένα μάτσα στο χέρι. Και μπράβο τους, συνοικία ονείρων. Στο Rose Bowl, πλάι σε ένα από τα μυθικά στάδια των ΗΠΑ στην Πασαντένα, κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα, μέγα παζάρι. Αφήστε με εδώ. Don't call us, we'll call you. Στο JF Chen, η εκπεφρασμένη αγάπη μου για τα έπιπλα του 20ου αιώνα. 3.000 τετραγωνικά και ο υπάλληλος προσπαθεί να μου πασάρει ένα καναπέ σχεδιασμένο, λέει, από τον Ρόμπερτ τον Πάτινσον. Του εξηγώ πως δεν είμαι κορίτσι γκρούπι 13 ετών να ξέρω σταλιάζω. Μ' αρέσουν τα τραγούδια της Taylor και αυτά όχι τόσο πια μετά τη marketing ανακοίνωση των γάμων με τον γκάγκανο ποδοσφαιριστή. Και μέχρι εκεί ο υπάλληλος μου κάνει ένα και απομακρύνεται προς άγραν άλλου starstruck θύματος. Ευκολάκι εδώ. Το 1955 χτίστηκε το Seventh House από τον Frank Gehry, που έχει αφήσει πολύ κυματιστό αλουμινένιο αποτύπωμα εδώ, με το κέντρο Walt Disney. Το σπίτι έγινε για ένα γραφίστα, οπότε καταλαβαίνετε. Το Republic από την άλλη ήταν το σπίτι του Charlie Chaplin. Σήμερα ένα υπέροχο αρτοποιείο, μπαρ και ρέστοραν. Garmin Fenix 8 Multisport GPS.

0: Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Best 92,6. And we can say well, you haven't seen
7: anything yet. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: πόσο όμορφο Loud Places. Αυτό σας εύχομαι για το τρίμερο. Στον αέρα του Best, εδώ στις αγαπημένες παρέες. Μαριό, τι ωραία. Jamie XX, αγαπάμε πολύ. Και Ρόμι φυσικά. Τη Στάρα, αρέσει ο Jamie XX. Έλα. Homework. Jamie XX. The XX. Ξέρεις, είμαι σίγουρη, ξέρεις. Καλό που σου πού. Άτις μπαρ. Καφεδάρα. Φράγκο κλεισιάστρια αλφα στο Μαρούσι. Βερολινέζικα φιλιά. Γεια σου μαράκι μου. Γεια σας το Αίγιο. Καλημέρες πανελλήνιων πνευμάτων. Το Χαροκόπιο στα νεοελληνικά. Τα παιδιά από το γενικό. Τα επαλιωτάκια αύριο. Και αυτά ξεκινάνε. Μ' αρέσουν αυτά τα ψυχωτικά. Εντάξει μωρέ, δεν είναι τίποτα πανελλήνιες. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Κατάργησέ τις. Τι mixed signal είναι αυτό? Είναι κάτι ή δεν είναι? Να αγχωθώ. Την αγάπη μας, τα μπουμπούκια και τη σκέψη μας. Έχουν και τα φυτιτόνια αερινή σιγά σιγά. Ωραίο το όμορφο κόσμο και πως αλλιώς. Αγιώ Καμπος Λάρη σας calling. Γεια σας τον Detox. Διαδίδουν στο Αιγαίο. Γεια σου Τόνια μου.
1: Best.

Μίστερ Αμπίλ, την αγάπη μου, μου λέει, μπήκα μετά από τόσο καιρό να ακούσω τη φωνή σου, να αγαλιάσω. Ευχή μας. Υπάρχουν άλλοι που... Όλοι εδώ μαζί, όλη η μουσική. Πας και γλιτώσουμε έστω για λίγο.

Γιάννη, στον τράχτερ μην το βάλεις ποτέ κάτω, αγόρι μου. Γι' αυτό κάποιοι σε φθονούν, γιατί έχεις πάντα τα κέφια σου. Δεν περνάει εύκολα, αλλά έχει επιλέξει αυτή την οδό ένα και ό,τι πιο απίστευτα υπερμονάδικο, μαγευτικό, αξεπέραστο, δίχως σύγκριση κτλ. Κτλ. Ντράχτεν στέλνει ωστόσο συνεφιασμένες καλημερούλες και 20 βαθμούς. Καλημεράκια, καλημεράκια, Σοφή μου, ελπίζω όλα καλά στην Ελβετία εκεί. Κρυσταλλένιες καλημέρες, Bold Generation. Να στείλουμε τα φιλιά μας στον αδελφό Ευγένιο που επιμορφώνεται στην Ισπανία. Oh. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, το λέτε όλοι όσοι στέλνετε μηνύματα εδώ στο live. Γεια σου Κρυσταλία και Λενιό. Λενιό μου, πάλι πολύχρονη. Μια εβδομάδα μετά δεν είναι κάτι. Γεια σου Ισίδωρε. Δεν το πάνε οι Πανελλήνιες, λέτε. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι της Ταλέπας. Να μπαίνουν όλοι οι φίλοι σου και εσείς την απ' έξω, απαπα. 68.000 θέσεις εκεί καραδοκούν. Θα τις σαύρες. Περνάνε, μωρέ, περνάνε τα πιο πολλά παιδιά, αλλά όχι εκεί που γουστάρουν. Αλλά 18 εις αφού.

0: Γιατί υπάρχει το σχετικό σποτάκι διαφήμιση του WhatsApp για τη νέα γενιά, γενιά Z, φέρνει τις αλήθεια. Μάθε, βγάλει το φωτογραφία. Αυτό είναι το κάτι άλλο, τι είναι? Χιλιοπέταλο. Τεράστιο σου. Έχει έρθει λοιπόν ο σίτι μας. Έχεις έρθει from swimming. Ήρθες, φάλεγε και ο Αλέξα. Όχι, δεν ήρθε from swimming. Ποιος να σε arrive με αυτές τις κινήσεις? Ποιος να... Έχει έρθει με ένα κατακόκκινο σαν βελούδο. Τα φύλλα του είναι βελούδινα, γραντάφυλλο. Το ξέρω ότι η καρδιά σου είναι βελούδο. Τεράστιο υπερμοσχοβολιστό στοιχεία. Λοιπόν, είχα μείνει στο WhatsApp το σποτάκι που δεν μιλάει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, γι' αυτό και η επικοινωνία, νέα τοποθέτηση, προκειμένου να χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη αυτή τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, την πιο ωραία. Αυτή η νέα διαφήμιση, το έχετε ζει, εμπνέεται από το Spoken World Poetry.
1: Αυτό το πάρει σπίτι.
0: Φυσικά και θα το πάρω, το επί τόπου θα γυρίσω πίσω να κάνω τοποθέτηση στο βαζάκι δίπλα στα τασάκια της Βανέσας. 2-1.

0: και στη ζωή μας όλα πέσουν.
1: Και τις Παρασκευές παίζουν ως ήθιστε λίγο πιο ανεβαστικές μουσικές. Κάπως έτσι θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Fest 92,6. Choose music.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Πω πω. Τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best 92,6.
14: We the music.

κοίτα να δεις τι σου κάνει ο Citizen, ο κουρασμένος που είναι έξω και θέλει pampering. Το κομμάτι που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος λέγεται Paris. Στείλτε μας τι, πώς την παλεύετε. Εκεί όπου οι κάτοικοι του Παρισιού έχουν έρθει σε επαφή με τα ακραία, κανονικότατα, τα πρωτοφανή, τα πρωτόγνωρα. Très compliqué.

αυτό το progressive workout. Πολλά μηνύματα, μας λέτε εδώ προσωπικά σας θέματα. Δεν είμαι παιδιά ειδικός. Προφανώς, κοίτα να δεις, νόμιζα ότι είσαι. Εδώ λέει φίλος ή φίλη, παιδιά, να σας πω ότι λόγω της ημέρας μην ονειρεύεστε πως θα πάρουμε πίσω την πόλη. Να εύχεστε μην χάσουμε και τίποτα άλλο. Καλημέρες, σαν σήμερα το 1453, ως γνωστόν η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τουρκών. Η πόλη Εάλο, μετά από πολιορκία που κράτησε ένα χρόνο. Ο Γρηγόρης από Πάτρα στο Μαράκι στον Ισμένο. Γεια σου Θάλασσα και Τέρας, ευχαριστώ. Τηλεργασιακά τα λέτε.

εικονάρα για σου Νικόλα. Ευχές από πάρα πολύ κόσμο για τα παιδιά που δίνουν τις Πανελλήνιες. Πώς πέρασαν τα χρόνια, λέει ο Γιάννης. Πριν από 13 ήμουν και εγώ σε αυτή τη θέση. Πώς περνάνε τα άτοιμα. Να περνάνε όμορφα. Γεια σας στο Ντουμπάι. Η συνεφιασμένη Αμάρινθο. Στη Βρυξέλλα μεγάλη καύσονε. Γεια σου τη δίτριά μου. Δορίζεται λέει στο πλαίσιο του Best Connecting ένα εισιτήριο για την παράσταση Πιγκουίνι μου στο Απόπειρα Project στις Βρυξέλλες την Κυριακή, μάλιστα. Για να δούμε. Είμαστε με τα αγόρια μου στο δρόμο από Λονδίνο προς Μάντσεστερ και σε ακούμε στο αυτοκίνητο τεχνολόγια. Cheers boys and dad or mom. Ναι, λέτε μου, ναι. Είναι χαρά μας να σας βλέπουμε. Ειδικά τους Έλληνες του εξωτερικού που έρχεστε για λίγο και κάνετε και ένα πέρασμα από τον Best, τεράστια τιμή. 20 λεπτά πριν από τις 11 σήμερα Παρασκευή, 29 Μαΐου. Σωληνάκι. Best. Ωραία τα ηχάκια. Be best.

Ωραία, μηνύματα για Κωστή, τώρα τα βλέπω. Πικράθηκε. Είδα όμως εντυπωσιάστηκε. Από τη γη παιδάρα. Και για τις σχολές, τις επιλογές, το θέμα δεν είναι να περάσει σχολή ζαμπονοκοπτικής. Ναι, τα έχουμε ξαναπεί. Ηλιόλουστο το Μόναχο, γεια σου Λέρτη.

παίζει εδώ ρομαντικά και απογειωτικά. Στο remix του Sam για το All the Love, Homemade Who. Στέλνετε, πού πέρασες, Πάτρα εσύ, εγώ εκπαχ. Μακάρι να δουλέψουμε στο ίδιο μπαρ, καφέ, σούπερ μάρκετ. Ναι, το θέμα είναι και οι επιλογές μετά το πτυχίο. Και όταν μπαίνεις στον εργασιακό το στίβο. Να, λέει εδώ το σποτάκι της WhatsApp μου έχουν στείλει τα στιχάκια για να έχω μια εικόνα. Μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία σε όλα. Μια μεγάλη μικρή αγγελία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.

Το κομμάτι εξαιρετικά αφιερωμένο και στους ΑΕΚΑΡΕΣ 1924 και ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης της πόλης γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης ΑΕΚ, βεβαίως. Εδώ κάνετε λόγο για cringe, καταλαβαίνω. Πούστα είναι αυτά, αναφορές, βιώματα.

έχει πολλά γεγονότα το γενέθλιο της ημέρας. Η ατζέντα είναι full. 1953, εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης. 26 πληρώματα, 7 διεθνή. Το 53 αυτό, το 56, 3 χρόνια μετά, θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 73, αρκετά μετά, στο Παγκόσμιο. Για παραοικονομία, παραπαιδεία, παράδρομο. Πολλά τα λεφτά για φροντιστήρια, λέτε, ιδιαίτερα. Πολλά, πολλά. Πόλεις και ο κόπος. Για μεγέθη στα ανδρικά ισόρουχα, μάλιστα.

Γεια σου, Αγγελική μου. Τέλειωσε τη νομική πριν 20 χρόνια, μου λέει. Μπήκα χωρίς φροντιστήρια και ακόμα ψάχνω να βρω τι θέλω να γίνω. Όταν μικρίνω, ε? Πάρα πολλά σχόλια με δικές σας εμπειρίες. Έδωσα πανελλήνιες στο 95, λέει ο Νικόλας. Ήταν μια από τις καλύτερες μου χρονιές αμαθητής. Τα έκανα όλα, διάβασμα, κατάληψη, πενθήμερη, πενταήμερη, εισαγωγή σε ΑΗ. Όλα, όλα με μέτρο. Εντάξει, είναι και στην ιδιοσυγκρασία φυσικά. Τι αντέχεις να κάνεις, παπαγαλήσεις, εγώ ποτέ. Nick the Captain, καλημέρες, γεια σας Μαρουσάρα. Παύλος παρειάστε ένα λαύριο βραδύ. Τσουλού τελικό στις 10, βάλε κάτι πιο ήρεμο στις μουσικές σου. Καλό τρίμηνο, υγεία και προσοχή στους δρόμους. Κυρίως, βεβαίως, πολλοίς κόσμος την κάνει. Πελοπόννησος, αγαπημένος προορισμός. Θα πούμε την Κυριακή στο Λεωνίδιο. Εκεί στα Τσακώνικα, Κάλλιε, σημαίνει Καλύβα, αλλά πιο πριν, αύριο. Με Αδριανό και Πετράν, μουσικάρες εγγυημένες. Στο να μπουν στην εξωτική Αρτέμιδα, την αγάπη μας. With You το προηγούμενο, Adriatic και Gordo. Τώρα στα μουσικά και λίγο πριν κλείσουμε για την πρώτη μας ώρα, αύριο πολλοίς κόσμος περιμένει η Radio Slave στην πλατεία Κλαθμόνος. Έχει δώσει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Αβόπολης, avopolis.gr. Ερωτήσεις για την Αθήνα, η οποία έχει αναπτύξει μια ισχυρή κλαπ ταυτότητα, όπως του λέει. Για να δω μισό λεπτό, ο δημοσιογράφος που του παίρνει τη συνέντευξη, ο Βασίλης Σεβδαλής. Πολύ ωραίο interview. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα των ρωτά που έχεις για την πόλη και το κοινό της κάθε φορά που επιστρέφεις? Και λέει, παίζω στην Ελλάδα από τα μέσα των Zeros, πάντα μου άρεσε να παίζω

στην Αθήνα είναι μια απίστευτη πόλη. Ζωντανή και χαοτική, ενώ υπήρχε πάντα μια πολύ βαθιά σύνδεση με την ηλεκτρονική μουσική. Και φυσικά ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς ήρωές μου όλων των εποχών, λέει ο Radio Slave, είναι ο Βαγγέλης. Η μουσική του με ενέπνευσε από τότε που ήμουν παιδί, ήμουν 11 ετών, όταν βγήκε το Blade Runner, και δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον καλλιτέχνη που να έχει τόσο μεγάλη επιρροή πάνω μου μεγαλώνοντας.

Radio Slave Man with a Speaker και Σέβη αύριο στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 5 το απόγευμα, τέλειο, έως τις 11 με ελεύθερη φυσικά είσοδο. Η Δέσποινα μου λέει, σε ακούει το αγόρι μου τώρα από Κόπενχάγη, πες του ότι τον αγαπάω πολύ.

μήνυμα. Μαράκι, τι να λέμε τώρα, άνω κάτω τελεία για τους Πανελλήνιες. Τέσσερις μαθητές μου μπήκαν ιατρική Αθήνας. Δύο μόνο αποφύτησαν. Ένας τούρναρος, έλα, αγόρασε κτέλ. Και τους έχει όλους μας τώρα. Είναι δύσκολο και το επιχειρήν όμως, δεν το έχουν όλοι το business στο μυαλό.

εδώ περί AI συζήτηση. Θα μας απαλλάξει από πολλές δουλειές, λέτε, ναι. Αλλά κάποια δύσκολα που κάνουμε στο σπίτι, καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έχεις τον ντρονάκι, σου πετάει από πάνω.

0: Ενώ τον ατμό, απ, βγάζει χεράκινο, κατεβάζει κουρτίνες, κατεβαίνει κάτω να καθαρίζει γυαλιά. Με αυτά και με αυτά πηγαίνετε κάθε διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούπης.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία.

0: μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Με σεβασμό η εκδοχή του Back to Black. Πολύ όμορφα vocals από την Chloe. Nibus εγγύηση εδώ και πάλι για τη δεύτερη ώρα την τελευταία της εβδομάδας. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, παρέα στις 12. Για την οτροπία μας εδώ, τα σχόλια και από το μπιπ, ας πούμε, που κυκλοφορεί, δεν θα μας απαλλάξει, λέτε, το AI. Περί πανελλαδικών που λέγαμε νωρίτερα, πρώτη μέρα σήμερα. Δεν έχει σημασία πώς θα γράψεις τις πανελλήνιες. Σημασία έχει να έχουν πολλά λεφτά οι γονείς σου, μας λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, παιδί μου, αν το πάρουμε στα σοβαρά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, τεράστιο ρόλο παίζει φυσικά η ανατροφή. Αλλά ναι, ναι, I get the point. Δεν είσαι άσχημος που το χαλασίσαι και τα λοιπά, μάλιστα. Όχι, λέει, δεν το σεβάσαι και το κομμάτι. Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι. Τα 122 το φτιάξανε. Για τα κλαμπάκια, κατάλαβες. Δεν θέλω να τα σπάμε καθημερινά. Το αντίθετο και σου αφήρωνα το brother. Περιμένω γνώμη, το σεβάστηκε. Άκου.

Αχ, χρωμάγευστο αυτό που παίζει. Πόσο δεν φτιάχνει καφέ και τυρόπιτα το ΙΑ, νιώθω σιγουριά στην Ελλάδα, λέτε. Brother. Πάρτε τη στο μικρόφωνο, εμού.

για τα πτυχία και τα γραφεία σχετικά με το σποτάκι που παίζει του WhatsApp. Μπορεί να πάρεις πτυχίο από την Σχολή Καλών Τεχνών και να μην κάτσεις γραφείο, αλλά στο εργαστήριο.

Να στείλουμε την αγάπη μας στους brothers and sisters γιατρούς που τρέχουν στα νησιά προσφέροντας σημαντικές, υπερχρήσιμες, απαραίτητες υπηρεσίες στους ανθρώπους εκεί. Στην Έλενά μας, τερματολόγο μας,

Αντί λέει ο άλλος να αλλάξει σταθμό, λέει, για το μικρόφωνο. Παιδιά, θέλω όμως να είμαστε συγκεντρωμένοι όταν έρχεται η ώρα, αν τύχει λέμε, αν, να σας καλέσουν από τις εταιρείες που μετράνε τις ακροματικότητες. Δεν θέλω να χάσουμε τα λόγια μας και τα λογικά μας. Και εγώ λέει, από καλών τεχνών πάει σε τεχνικό γραφείο, κατέληξα. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, ζηλεύω πάρα πολύ τους ταλαντούχους καλλιτέχνες, έτσι που μπορούν να δημιουργούν. Να το κάνω φαίνεται τόσο εύκολο. Αν έχετε τελειώσει καλών τεχνών, φαντάζομαι κάποιες στιγμές θα ξεφεύγετε. Έτσι, ζωγραφίζοντας, πλάθοντας, κάνοντας κάτι σχετικό. Ακόμη και αν είστε σε τεχνικό γραφείο για το 8ωρο. Και αυτό, brother. Πιο ενδιαφέρον ακούγεται, πιο πολύχρωμα. Τι γεύση.

τέσσερα μυξοπολίο, λέει ο Ζήκος. Το κάνει εγκαρία ο φίλος. Πώς θα ακούνε ηλικία, λένε, έχει κλείσει, τι.

Ακριβώς όπως τα λέει το Brother για την κρίση μοναξιάς και τη σχέση νιάτων και γυρατιών. Κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι των Yale στην νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στις πανελλαδικές.

το θέμα που επέλεξε η Επιτροπή για την έκθεση είναι αρκετά επίκαιρο και ενδιαφέρον. Το θέμα της τρίτης ηλικίας της ανθρώπινης μοναξιάς αφορά θεματική ενότητα της πρώτης ηλικίου, με αναφορές όμως ενότητες και των άλλων τάξεων. Κριτική σκέψη. Ήταν ένα ακόμη brother και έρχεται και αυτό, νοηματικά τουλάχιστον αναφορικά με τον τίτλο Alone, Together. 25 βαθμοί normal τα πράγματα στο Λονδίνο. Γεια σου Νικόλα. Έχεις κάνα τάδε από Rose from Friends να το μπουμπουνίσεις? Έχω. Γεια σας στον Ασπρόπυργο και στο Customer. Rodriguez Junior on Air.

Οι υποψήφοι εξετάστηκαν στην έκθεση και στο ποίημα του Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Be alone, alone together. Ποια τρίτη ηλικία ρε μαράκι, λέει, εδώ βιώνουμε τη μοναξιά από τα 30 μας πλέον, σε αυτή την εποχή που ζούμε. Μεγάλη συζήτηση το μέσα μας. Νίκ Λόντον, Μελίσια Τάσος. Μαρία, γιατί είναι τόσο διάφορο το μενού σήμερα? Συμβαίνει κάτι? Ανέβασε στροφές ο Σιμεών. Σιμό.

Alone Together και με τη Superbet. Αν είστε γνώστες, πολύ καλά έχετε μάθει ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι θέμα παρέας, και έτσι το Super Social είναι εδώ, δίνοντας αυτή τη διάσταση, ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με αυτή την αίσθηση του μαζί, του together. Μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού βασίζεται στη σύνδεση. Τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+. Εξυπεύθυνα. Είσαι λίγο μαζί. Alone together.

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Alles in alles. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
13: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
15: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
14: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
16: φτιάξει.
17: We the music.
14: Να, έχω και κουλουράκι. Thank you, Τασούλη. Θα το έχετε δει μάλλον. Κάμερες που θα καταγράφουν τη λειτουργία των καμερών κυκλοφορίας εγκαθιστά το Υπουργείο Μεταφορών. Είναι σε αυτές τις κάμερες, θα επιβλέπουν τις αρχικές κάμερες, εξασφαλίζοντας ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αν προκύψει ένα πρόβλημα, ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης δεν απέκλεισε την εγκατάσταση και τρίτης παρτίδας καμερών, που θα επιβλέπει τις κάμερες, που βεβαίως θα επιβλέπουν τις αρχικές τις κάμερες. Την αγάπη μας και στη Σαλόνικα χωρίς μετρό. Έτσι, για λίγο κάτι δουλίτσες πρέπει να γίνουν σωστά. Γεια σου Γιάννη μου. Στον κεραμικό έχεις απόλυτο δίκιο. Μια υποχρέωση έχεις και έχουμε όλοι να είμαστε όσο καλύτερα μπορούμε και να ευτυχούμε. Μακριά από τον πόνο ρε παιδιά, ψυχικό, σωματικό. Αφθονία στα καλά, και αν το καλοσκεφτείς και η λέξη αφθονία εμπεριέχει και την έλλειψη φθόνου.

αυτό με τις κάμερες που λες είναι από το κουλούρι είναι ψεύτικο. Ε, όχι. Ε, παιδιά. Πω που είχα ακούσει μια τέλεια συνέντευξη των παιδιών της ομάδας από το κουλούρι. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο σουρεάλ που σας έχει συμβεί? Έχουμε πάλι σε οικογενειακό τραπέζι Χριστούγεννα και έρχεται θείος και μιλεί. Το διάβασες αυτό? Ε, θείε, είναι δικό μας, είναι τρόλ.

Εδώ για την τρίτη ηλικία που λέγαμε νωρίτερα και το θέμα της έκθεσης. Λέει φίλοι, φίλος. Οπα, χαμός από μηνύματα μισό. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για την τρίτη ηλικία, μιας και έχασα και τους δύο γονείς μου το 25. Πόσο σημασία έχει και η ζωή της τρίτης ηλικίας στα νοσοκομεία. Δυστυχώς. Στη ήρωε, στο νοσηλευτικό προσωπικό, το ιατρικό. Πάντα την αγάπη μας, πάντα εκεί. Πόση δύναμη θέλει για τόσα λίγα λεφτά. ΕΚΑΒ καθημερινά στην παρέα, το νου παιδιά, ευχαριστούμε.

Εγώ το έχω πει ότι πρέπει να δίνουμε δωράκια best από την Printin. Κάνα τζόκι μου ζητάτε. Τώρα κάνε μου δώρο. Αν ακούει Printin, φέρε να μοιράσουμε τίποτα. Έτσι τώρα εν ώψη καλοκαιριού. Δύο μηνάκια ακόμη στον αέρα για τη σεζόν. Μ' αρέσει που απαντάτε σοβαρά στο κουλούρι. Επ. Επ.

Δεν πιστεύω τίποτα, δεν έχω social media, είμαι ελεύθερος. Της νέας εποχής. Αλλά θέλει πολύ αρετή ρε παιδί μου και τόλμη να είσαι ελεύθερος σαν social media. Θέλει, θέλει. Ησυχωμό, μόμπιλους, σελφόνους. Ζητάτε πολύ ωραία κομμάτια.

κυρία Βολέμων, με τις μουσικάρες σου ζηλεύω. Καλό που σου κόπω, Βλαχιώ τη Λακωνίας. Βασίλης Δημητρός. Το νου, καλούς δρόμους. Άζευα εδώ τη συνέντευξη του Radio Slave στο Αβόπολης και έλεγε ότι από την Αθήνα του αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Θα μπορούσε να δοκιμάζει να τρώει όλη μέρα. Και μάλιστα λέει ψάχνει online τα καλά τα restaurant.

Α, εδώ μηνύματα για Πανελλήνιες το 2007. Μου λέει ο Κωστής. Και τι κατάλαβα, κάνω μια δουλειά που δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα.

έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην αντικοινωνική συμπεριφορά στους δρόμους, αλλά πολλοί κριτζάρουν γιατί δεν θέλουν να ακούν τέτοια. Να δω, είπα ένα Αθηναϊκή μας στέλνετε για τον νέο σας τον coach. Καλοφόρετος, δηλαδή κατάλαβες, να σας πάει καλά.

0: Να, έλα, εδώ ένα παράδειγμα, τσακ μπαμ, δικό μας. Περισχετικότητος. Λέω στη Δήμητρα, τι ώρα είναι αυτή, γιατί άρχισες να έρθει στο γραφείο? Μου λέει, γιατί χθες έφυγα 9 το βράδυ. Και γιατί έρχεσαι τόσο νωρίς σήμερα? Κατάλαβες πως πάει? Πάει, δεν πάει? Όλα είναι σχετικά. Κομματάρα, she walks alone. Την αγάπη μου στο τρίστενο, αυτός ο πλάτανος ρε Θανάση, πώς στέκεται έτσι αγέροχος? Σε προσκαλεί, σε προκαλεί. Έλα, έλα. Ορίστε, τα παιδιά Λύκειο στην Ελβετία πάνε δουλεύουν σε διάφορες επιχειρήσεις ανά 2 εβδομάδες για να δουν τι τελικά θέλουν, τι τους ταιριάζει. Τώρα λέει, έχω μαθητή στο ζαχαροπλαστείο που ήταν τις προηγούμενες 2 εβδομάδες σε μια κατασκευαστική.
1: Oh, κατασκευάζει γλυκά
0: σαν αληθινά. Για Radio Slave εδώ επιλογή Νέα Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω τώρα που θα πάει. Κλαθμόνος παίζει, μπορεί να κινηθεί και κέντρο, ποιος ξέρει. Για το φίλο του Καλοφάγα, Radio Slave ακούει. Και με αφορμή αυτό το θέμα στις Πανελλαδικές, στην έκθεση για την τρίτη ηλικία και τη σύνθεση, δεν έχω την ιδέα του Mind the Gap, αλλά... Πού είναι οι εταιρείες παραγωγής? Εδώ, α.

στην Αέλα εδώ και αστεία και από Σαλόνικα. Τον σωματοφύλακα, μιλάει ένα ζευγάρι μπροστά από το λευκό τον πύργο. Το σωματοφύλακα, γιατί τον λένε μπράβο, δεν πληρώνεται?

Ζητάτε αυτό που έρχεται, είναι το πρώτο τελευταίο, συνδυάζει 2 σε 1. Αγαπημένο. Μηνύματα από Βόλο και τα Δέντρα, εκεί που κόβει ο Δήμαρχος. Τα ξεκάνει, λέει όλα. Τι μπορείτε να κάνετε, λαντέ.

Έμαθα ότι οι σκυρίτες θα πήγαν πολύ καλά. Το ντοκιμαντέρ που λέγαμε τις προάλλες του Σπύρου Φρέν. Δεν προλαβαίνω να μεταδώσω κομμάτι.

ευχαριστήσω τον Κώστα μου το City Mass εδώ απ' έξω, γράφει στοϊκά. Κοιτάει το ταβάνι να εμπνευστεί για το υπέροχο τριαντάφυλλο. Πάω να το βάλω τώρα εκεί που του πρέπει, να μας σχοβολήσει ο τόπος. Σας ευχαριστώ για την παρέα όλη την εβδομάδα. Να έχετε ένα πανέμορφο τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Τώρα για το πνεύμα. Ό,τι μας γεμίζει, παιδιά. Και να επιλέγουμε παρέες με τα ίδια τα γεμίσματα, τα κοινά. Υπάρχει άραγε κάποιο 80 sample που να μην είναι κολληματικό?

Arbitrage, την αγάπη μου. Always. Καλύτερα, παιδιά σου λέει. Φεύγοντας, υπενθυμίζω αυτό το σποτάκι, το καινούργιο σποτάκι του WhatsApp για την Gen Z γενιά, την Z, πολυδιάστατη γενιά, γεννημένη από το 97 στο 12, αποδέχεται τα καλά τα κακά, να στα το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό.

φτιάχνει το δικό της δρόμο, έτσι κινείται όπως αυτή η γενιά και το WhatsApp. Μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγαν. Χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, WhatsApp όλα παίζουν. Η σκέψη μας τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων.

Πάντως το μόνο σίγουρο αυτό που μπορώ να πω, συμπαθούσα και μαθούσα, είναι ότι δεν ξεχνιέται η στιγμή των Πανελλαδικών. Ό,τι και αν γίνει, είτε γράψει είτε δεν γράψει, δεν το ξεχνάς. Όλοι θυμόμαστε τι κάναμε, ας πούμε, όταν δίναμε Πανελλαδικές, πώς νιώθαμε. Πήγα για το χαβαλέ, έχω ακούσει. Σιγά μην περίμενα. Ή το τεράστιο αυτό άγχος. Καλό που σου κουδού. Για το φίλο, τη φίλη που ζήτησε, Κάλ Μπρένερ. Έτσι για τα μυαλά στα κάγκελα μέρα που είναι, είπε. Φανταστικός, Paul vs. The Best. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Σλέι. Είναι σε λέει πάνω, σλέι. Έφευγες. Ο κύριος. Τι είναι σλέι, ξέρεις?
1: Σλέι.
0: Ξέρει, μωρέ. Ρίμον. Κωστάκι μου, μια λέξη. Πώς πέρασε στο γήπεδο, ξάρεσε, είδα, ε. Σε εντυπωσίασε.
2: Πολύ εντυπωσιακό το.
0: Ποιος έχει βάλει τα χρήματα, το κράτος ή ο Τράκης? Συγγνώμη.
2: Ο τυπητζή είναι.
0: Όλο δικό του.
2: Όλοι.
0: Είναι έργο όμως. Δηλαδή το κράτος τίποτα δεν έβαλε ούτε σεντ.
2: Νομίζω όχι. Το κράτος εισπράττει επειδή έχει νοικιαστεί το γήπεδο.
0: Ωραία. Σε εντυπωσίασε περισσότερο από όλα? Πιο πολύ, τι?
2: Πάρα πολύ, ρε παιδί μου, η χώρα.

0: η οργάνωση, ότι, ότι έχει πάρα πολύ προσωπικό.
1: Ναι.
0: Η, ο πολύ καλός κλιματισμός μέσα. Πάρα
1: βέβαια,
0: πολύ ωραία,
1: ειδικά με τα ακραία.
0: Ατμόσφαιρα.
1: Ωραία.
0: Όλα αυτά γενικά, ναι. Δηλαδή είναι ένα γήπεδο επίπεδου
1: ευρωπαϊκού.
0: Τι να σου πω, έχω πάει και στο Madison Square Garden.
1: Που έχει πάει ρε εσύ. Κοίταρε Μάρι με ποιος αναστρέφεσαι. Στο Madison Square Garden.
0: Νομίζω είναι εφάμιλο, μη σου πω και καλύτερο.
1: Ποια χρονιά πήγες στο Madison Square Garden? Κάτσε, άμα πήγες στα ζήτη.
0: Τελευταία φορά πήγα πριν έχει 4 χρόνια.
1: Εντάξει, όχι. Αστείευομαι. Περί σχετικότητος. Ωραία, να έχουμε ωραία γήπεδα, να πηγαίνουμε. Θα στον παραδίδω φρεσκότατο. Κοίτα μου, ρε. Ξέρεις το μυστικό ποιο είναι γι' αυτό? Ναι, ρε, σε κοίτα μου.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Hansi Flick άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση του Anthony Gordon από την Newcastle μετά την ολοκλήρωση της σεζόν στη La Liga που βρήκε πρωταθλήτρια την Barcelona. Η Blaugrana ήρθαν σε συμφωνία με την αγγλική ομάδα για να κάνουν δικό τους τον 25χρονο μεσοεπιθετικό έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ συν 10 εκατομμύρια με τη μορφή bonus. Και το επόμενο βήμα ήταν να γίνει το ταξίδι του παίκτη στη Βαρκελόνη με τον Gordon να περνάει από ιατρικές εξετάσεις.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας.

0: μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πίσω από τα φώτα. Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Best 92,6.
7: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Πιο προβλέψιμος πεθαίνεις βέβαια να βάλεις το Another Brick in the Wall τη μέρα που αρχίζουν οι πανελλήνιες ή πανελλαδικές, όπως θέλετε πείτε τις γενικές εξετάσεις, αλλά τι να κάνουμε. Τα κλισέ είναι αυτά που μας κάνουν να αναγνωρίζουμε τον κόσμο. Είναι 29 Μαΐου του 2026. Επέτειος της άλωσης, μη σας πρίξω αν και είναι το αγαπημένο μου θέμα και κάθε χρόνο λέω, ας τα αφήσουμε. Τα έχουμε πει, χιλιοπεί για αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό και τη δική μας ταυτότητα σήμερα και την πορεία του κόσμου προς τη Δύση, επηρέασε ακόμα και την ανακάλυψη της Αμερικής. Εξώθησε δηλαδή την Ευρώπη προς τη Δύση.

Ήταν βέβαια και το Big Bang του σύγχρονου ελληνισμού. Το στοιχείο που έπαιξε μεγάλο ρόλο ώστε να διατηρηθεί η Ορθοδοξία. Και τέτοια μέρα πάντοτε μνημονεύω τον αγαπημένο μου σούπερ ήρωα, τον Τζιάννη Τζουστινιάνι Λόγκο, τον πρωτοστράτορα της πόλης, αυτός δηλαδή που ανέλαβε την άμυνά της. Τι άντρας ήταν αυτός, Θεέ μου, τι ήρωας ήταν αυτός. Μάλιστα στα Οθωμανικά χρονικά αναφέρεται ότι ο Μωάμεθ είπε ότι αυτός ο άντρας άξιζε μόνος του όσο ολόκληρος ο ελληνικός τόλος. Αυτός ήταν από τη Γένοβα, οπότε αν διαβάσετε βενετσιάνικες πηγές, οι κουφάλες εκεί τον λένε δειλό, ότι την κοπάνισε μόλις είδε να μπαίνουν μέσα οι Οθωμανοί. Μάλλον δεν έγινε αυτό, γιατί 1,5 μήνα έπαιξε τρομερή άμυνα. Τρομερή άμυνα τώρα. Ποιος Μπαρτσόκας, ποιος Αταμάν.

Και μιλάμε τώρα ότι όταν μιλάμε για την άμυνα της πόλης, δηλαδή 7 με 8.000 άντρες, πολλοί εξ αυτών, όπως και ο πρωτοστράτορας, ήταν μισθοφόροι, γιατί δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη στους ντόπιους ο παλαιολόγος και χρειάζονταν ούτως ή άλλως και ενισχύσεις, και απέναντι ήταν 80.000 άντρες. Σας συστήνω να διαβάσετε τα χρονικά της άλωσης. Βέβαια είναι γνωστό το spoiler, πέφτει, αλλά είναι καταπληκτική αφήγηση. Είναι ίσως η πιο ωραία ιστορία πολιορκίας. Ναι ρε, δεν θα πω άλλο. Όχου. Για την άλωση της πόλης μπορώ να μιλάω 2 ώρες, 3.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα την εκκίνηση των πανελλαδικών εκστάσεων, είπαμε. Τους έπεσαν θέματα για τη μοναξιά, για το γύρας, έννοιες δηλαδή που, με τις οποίες τα παιδιά δεν είναι και πολύ εξοικειωμένα. Και ένα ποίημα του Εμπειρίκου. Και με άγνωστες λέξεις μέσα που ευτυχώς τις εξηγούν. Και αν είναι δυνατόν δηλαδή βάζουν ελληνική γλώσσα στα παιδιά και δεν υπάρχει μέσα ούτε μπρο, ούτε κομπλέ. Αλλά σε γενικές γραμμές μου φάνηκαν εύκολα τα θέματα. Αλλά πανάθεμά μου αν κατάλαβαν κάτι από το ποίημα του Εμπειρίκου.

Να και μια φιλόλογος εδώ μας λέει ότι τα θέματα ήταν γελιοδός εύκολα. Καλή είναι και προεκλογική χρονιά, τι θα είναι τα θέματα. Δεν ξέρω αν πέφτει απευθείας γραμμή, αλλά εντάξει μπορεί.

Στο μεταξύ βλέπω εσύ το πείμα. Πανάθεμα αν έχουν καταλάβει κάτι. Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμα να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι. Με το όχι, ελπίζω, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γεμάτο δεν με μέλι. Ορθό κοφτό, σαν βλύσμα κραυγής γλάρου.

Τέλος πάντων, εάν συνεχίσουν έτσι, θα βάζουν εύκολα θέματα, θα γράψουν τα παιδιά καλά, θα ανέβουν πάρα πολλοί βάσεις. Μετά θα λένε έγραψα 19.000 μόρια και δεν μπήκα στην ιατρική που ήθελα ή όπου αλλού. Γιατί θέλει να κάνει ο Κούλης παιχνίδι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ή να μας στείλουν όλοι στο εξωτερικό.

Οπότε ναι, καλή επιτυχία. Λες και υπάρχει κακή. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και ερχόμαστε με τα άλλα.

0: choose music.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
11: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
10: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκριτικά.

0: πατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Choose music.

Γάμο, το μόλις κατάλαβα πόσο κακομύρης είμαι για άλλη μια φορά, διαβάζοντας μια δήλωση που κάνει ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος σχολιάζοντας την εμφύτευση μαλλιών που έκανε, είπε το εξής: για ποιο λόγο να θες να δείχνεις κακομύρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα? Οπότε λοιπόν...

δεν έχουμε κάνει εμφύτευση. Είτε γιατί δεν θέλαμε, είτε γιατί δεν μπορούσαμε για οικονομικούς λόγους. Δείχνουμε κακομύριδες. Και καλά, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Δηλαδή, άμα μου το έλεγε σε μένα προσωπικά, θα έλεγα ναι, εντάξει, οκ, okay, έχεις ένα κάποιο δίκιο. Αλλά δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να βάζεις το φάσμα της κακομυριάς όλους τους καραφλούς. Ή όσους έχουν, ας πούμε, μία αρέωση μαλλιών στο τριχωτό της κεφαλής. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό έχει μέσα και πολιτικό περιεχόμενο, δηλαδή είναι μια γκάφα που του ξέφυγε. Αυτή η ομότητα, η τραχύτητα στις εκφράσεις, η αγένεια, η σκληρότητα κτλ. Περιγράφει ολόκληρο πλαίσιο συμπεριφοράς πια.

Ναι ρε παιδί μου, είναι εντελώς τραμπικός τρόπος αυτό. Ότι ναι, έλα, ναι, πες τα χήμα τώρα. Δείξε ότι εσύ είσαι καλύτερος, ας πούμε, και Έλλην Κακομύριδες.

αυτά, άντε να τα αποσύρεις, θα κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Επίσης άκουγα το πρωί τον Ιγνατίου που έλεγε ότι θέλει να στήσει ρινγκ μέσα στο Λευκό Οίκο για να γίνει αγώνας πυγμαχίας από αυτά που παρακολουθεί. Οπότε ναι, το νέο μοντέλο ας πούμε του πολιτικού που έχει πολύ μεγάλη ισχύ είναι αυτό, ο σκληρός Καριόλης που δεν μασάει τα λόγια του.

0: Όλοι οι καράφλες, λέει κάποιος, ας ενωθούμε και να τους στείλουμε στα τσακίδια. Κοίταξε από την άλλη αυτά που πληρώνουν αυτοί για περιποίηση τριχωτού κεφαλής. Για σαμπουάν, για κάτι άλλο που παίρνουν όσοι έχουν κάνει εμφύτευση. Αυτή είναι τα κοροϊδά.
1: Yes.
2: Andrew White.
1: That's right.
2: I'm Milo Tyndall.
1: Oh yes. Good.

Άρα βλέπεις πόσο ρόλο παίζει η εικόνα, η εντυπώση. Να εξαρθρώθηκε και ένα μεγάλο κύκλωμα στη Μύκονο που είχε λέει γεμίσει το νησί με μαϊμού Πράντα και Γκούτσι. Αν το σκεφτείς δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο φθηνή και από τις μαϊμούδες. Να πας στη Μύκονο, να παριστάνεις τον πλούσιο και να κρατάς ένα μαϊμό αξεσουάρ.

Μιλάμε τώρα για πάρα πολλές, για εκατοντάδες τσάντες. Θα μου πεις, καμιά φορά αυτές οι μαϊμούδες, ειδικά όταν την πατάς και την πληρώνεις, είναι και τιμωρία του ψώνιου.

Αλλά ναι, και για το πόσο κοστίζει ένα θετικό μπορείτε να βρείτε στο TikTok. Όταν ο Τραμπ ξεκίνησε να βάζει δασμούς, βγήκαν πάρα πολλοί Κινέζοι κατασκευαστές και εξέθεταν στο κοινό το κόστος κατασκευής των πολυτελών προϊόντων που αγοράζουμε στη Δύση. Δηλαδή σου λέει κάτι που το πληρώνεις 1000 ευρώ, αυτό έχει φύγει από το εργοστάσιο στα 80 ευρώ, λέω τώρα. Ακόμα δεν μου είναι ξεκάθαρο αν αυτό που πληρώνεις είναι η ποιότητα ή η επίδειξη. Πληρώνεις το περιεχόμενο της συσκευασίας που είναι καλό ή το κενό που βρίσκεται κάτω από τη δική σου συσκευασία.

και στο μεταξύ. Και στο μεταξύ, αν κάτσετε να αναλύσει με τον εαυτό σου για ποιο λόγο αγοράζει ένα τέτοιο προϊόν. Αν δηλαδή δεν το κάνεις για την ποιότητα που έχει ή την ανθεκτικότητα, που αυτή δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη. Οι απαντήσεις μπορεί να σε τρομάξουν. Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις λογική στο γιατί πήγες και το πήρες.

Θα μου πεις από την άλλη αυτή η ματαιοδοξία ή καινοδοξία αν θέλετε. Συντηρεί μια ολόκληρη οικονομία, τέζει κόσμο, δίνει δουλειές. Αν σταματούσε ξαφνικά η ανθρώπινη ματαιοδοξία ή η λιθιότητα, θα πέφτε πείνα στον κόσμο.

δηλαδή, ας πούμε, αν δεν είσαι συλλέκτης ή επενδυτής, για ποιο λόγο να αγοράσεις ένα πάρα πολύ ακριβό ρολόι? Okay, θα πεις γιατί μ' αρέσει ρε φίλε, έχω λεφτά, το πληρώνω και μ' αρέσει να το βλέπω. Αλλά αν πας να προχωρήσεις πιο κάτω από αυτή τη σκέψη, νομίζω ότι θα βρεθείς σε μια μηχανία. Δεν ξέρω, αν θέλετε για να το δούμε μετά το διάλειμμα, μοιραστείτε μαζί μας ποιο είναι το πιο ακριβό αντικείμενο που έχετε αγοράσει, όχι σπίτι, αυτοκίνητο, εννοώ. Αυτό που λέμε πολυτέλεια, αλλά είναι περίπου άχρηστο. Για να δούμε, έχουμε κανένα βιτσιόζο εδώ, πόσους έχουμε?

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Hansi Flick άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση του Anthony Gordon από την Newcastle μετά την ολοκλήρωση της σεζόν στη La Liga που βρήκε πρωταθλήτρια την Μπαρτσελόνα. Η Blaugrana ήρθαν σε συμφωνία με την αγγλική ομάδα για να κάνουν δικό τους τον 25χρονο μεσοεπιθετικό έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ συν 10 εκατομμύρια με τη μορφή bonus. Και το επόμενο βήμα ήταν να γίνει το ταξίδι του παίκτη στη Βαρκελόνη με τον Gordon να περνάει από ιατρικές εξετάσεις.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Γερμανός ολέ ολέ.
13: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.

0: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι!
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στέφανη. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
2: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά

pes926.gr το site μας, print.gr τα αξεσουάρ μας, το γιανακίδης.com πληροφορίες για το podcast της εκπομπής. Yeah. Hey,

Λέγαμε χθες για τη Ferrari, ποιος θα την αγοράσει. Παρουσιάστηκε το μεταξύ και ηλεκτρική Ferrari που κάνει 550 χιλιάρικα. Και η οποία πήρε, ας πούμε, και την ευλογία του Πάπα. Έτσι, είδε το αυτοκίνητο, κάθισε μέσα. Αυτή είναι, ρε παιδί μου, η ταξική διαφορά. Εσύ, ας πούμε, που έχεις το φιατάκι, θα έχεις Παΐσιο. Ο άλλος με τη Φεράρι έχει Πάπα. Τώρα στα ακριβά αντικείμενα που έχουν αγοράσει οι ακροατές του Best, διαβάζω για ρολόγια. Τα οποία εντάξει θα έχουν δει και κάποια επενδυτικά. Βλέπω γυαλιά ηλίου, βλέπω μπουφάν ακριβά. Δεν το συζητώ για δώρα, κοσμήματα κλπ. Που έχουν γίνει σε γυναίκες.

Βλέπω 2-3 ποδήλατα, ένα νηφικό, κάτι παπούτσια που δεν τα ξέρω και κάνουν 1200 ευρώ. Βέρες καρτιές, τη γυναίκα μου χώρισα και όντως είναι άχρηστες. Εντάξει, βάζω τους άλλοι. Αλλά αν έχουν πάνω και όνομα, πρόβλημα.

Έρχονται, διαβάζω, χάζευα τόση ώρα μηνύματα για τα πολυτελή αντικείμενα. Βλέπω κάποια ακριβά t-shirt από γνωστές μάρκες, δεν τις ξέρω όλες. Το ταξίδι δεν πιάνεται στο περίτο πολυτελές έξοδο. Το ταξίδι είναι έξοδο βελτίωσης ψυχικής υγείας, οπότε δικαιολογείται.

Εντάξει, έχουν μύτη σκύλοι, δεν λέω. Αλλά εγώ έχω δει και άνθρωπο θετικό στην κοκαίνη που νόμιζε ότι είναι σκύλος, οπότε...

Διαβάζω στο wired.com ότι πια σχεδόν όλες οι πρακτικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αυτές που σου ζητούν να πληρώσεις αντικαθιστούν τους τηλεφωνητές με ρομπότ, με μηχανές AI. Προκειμένου να σου στερήσουν και τη μοναδική εκτόνωση που μπορεί να είχες. Δηλαδή να ρίχνες κανένα μπινιλίκι, τώρα ρίξε όσο θες, μηχανή είναι από την άλλη πλευρά. Και μάλιστα ούτε ένας άνθρωπος δεν θα έχει ιδέα για το πρόβλημά σου, γιατί μία μηχανή θα αναδεικνύει το χρέος σου, θα το εντοπίζει, θα το στέλνει στην άλλη μηχανή που θα σου τηλεφωνεί. Και άνθρωπο θα δεις από κοντά μόνο στον πληστηριασμό. Και να ξέρετε, οι δύο χειρότερες δουλειές, επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους που τις κάνουν, η μία είναι αυτή, τηλεφωνητής ή τηλεφωνήτρια, πολύ χειρότερο, σε εισπρακτική. Και η δεύτερη χειρότερη δουλειά, που σου προκαλεί τεράστιο ψυχικό πόνο και στρες, είναι να είσαι στην, να δουλεύεις για τη Meta, για το Facebook, και να αξιολογείς ή να κατεβάζεις βρωμερό περιεχόμενο από το Facebook. Σου λέει, αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε κάθε μέρα προκαλούν τέτοιο ψυχικό πόνο που δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς.

Κάποιος βέβαια μου λέει ότι οι εταιρείες που έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό η AI είχαν χασούρα και υπάρχει τάση να επιστρέφουν πίσω στους ανθρώπους. Ναι, αλλά τις πολύ ενοχλητικές δουλειές, αυτά τα τηλεφωνήματα, αυτή τη διαλογή content,

Να, κάποιος μας λέει ότι έκανε αυτή τη δουλειά στο Snapchat. Και έβλεπα φουλ αυτοκτονίες, δολοφονίες, παιδεραστίες, τα ίδια βίντεο κάθε μέρα. Συν τα ωράρια, λέει, αυτής της δουλειάς, πολλά νυχτερινά και σπάνια έπαιρνα ένα ρεπό.

Όσες φορές με έχουν καλέσει λέει κάποιος και είναι αρκετές, δεν είδα κάποιο πόνο ή έστω συμπάθεια από μέρους τους. Οπότε τους ρίχνω τα μπινελίκια μου κανονικά. Καλά, κοίταξε, και αυτοί μην νομίζεις πια έχουν γίνει χοντρόπετσι.

Στο Spotify που είμαι τώρα, ανθρώπινο σταθερό ωράριο, και το χειρότερο που βλέπω είναι σύμβουλα μίσους, λεκτικές αναφορές σε αυτοκτονία και βρυσίδι, αλλά ευτυχώς ελάχιστα φρικιαστικά βίντεο.

Γι' αυτό τα βλέπω αυτά και καμιά φορά απορώ, αλλά δεν το μάθουμε ποτέ. Αν ξαναφέραμε στη ζωή έναν άνθρωπο που πέθανε πριν από 50 χρόνια, για πόσο καιρό θα την πάλευε, για πόσες μέρες με αυτά που θα βλέπε και θα άκουγε.

Λοιπόν, καθώς πάμε για το τελευταίο διάλειμμα, να σας πω ότι αφού είναι Παρασκευή μπορείτε να στείλετε καμιά παραγγελία και αν υπάρχει θα παίξει. Και να σας θυμίσω ότι η Hisense θα στείλει 3 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μαϊάμι ως επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και με τις νέες τηλεοράσεις απολαμβάνεις τη μοναδική RGB τεχνολογία για ζωντανά χρώματα και φωτεινότητα εικόνας. Όχι, συγγνώμη, πνίγηκα. Συγγνώμη, χορηγέ. Λοιπόν, με την αγορά κάθε νέα τηλεόραση της Hisense μπαίνεις στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Μαϊάμι για να δεις αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου από κοντά και μπορείς να έχεις και έναν άνθρωπο μαζί σου για συνοδό. Πληροφορίες στις σελίδες της Hisense στα social media.

Θα σας πω μετά το διάλειμμα για το ΟΑΚΑ χθες. Όχι μετά το διάλειμμα, να τώρα έχουμε χρόνο. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Είναι ενοχλητικό αυτό το καφριλίκι, που δεν είναι βέβαια μόνο στον Παναθηναϊκό, είναι σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή είσαι σε ένα τόσο ωραίο γήπεδο, έχει πάρα πολλές οικογένειες, ζευγάρια, παιδάκια. Κι ήταν οι άλλοι εκεί πέρα της 13 που κάναν έρωτα στο Λευκό Πύργο. Δηλαδή χαλούσαν όλη την ατμόσφαιρα, λες ακούν παιδάκια ρε εσύ. Ενώ όλο το υπόλοιπο σούπερ ευρωπαϊκό, οργανωμένο. Και πραγματικά λες, ναι, ότι χαλάλι, αν μπορείς να πληρώσεις ένα διαρκείας καλό στον Παναθηναϊκό, χαλάλι. Παίρνεις δηλαδή πίσω ένα προϊόν το οποίο λες αξίζει τα λεφτά του. Χθες βέβαια, εντάξει, στα κρίσιμα σημεία σπρώχτηκε η πιο δυνατή ομάδα. Δεν περιμέναμε και να κερδίσουμε εδώ που λέει ο λόγος, αλλά οκ.

ΠΑΟΚ της λέει διαμαρτυρείται για Καφρίλη και μα το είπα παντού σε όλα τα γήπεδα των μεγάλων ομάδων. Όχι, έβγαλαν έξω έναν τύπο, ήμουνα μπροστά επειδή φορούσε κόκκινη μπλούζα.

0: We the music.
1: Σάββατο 30 Μαΐου. Για πρώτη φορά στο Naboo Beach Bar το Sunset Beach Festival με Αδριανό Παπαδέα, Μαρία Παπιδάκη και Πετράν Καρέλ από νωρίς το απόγευμα. Naboo Beach Bar, Αρτέμιδα.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Μπούπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Hey, κύριε.

0: κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: Best 92,6. We the music.

Δύο φύγανε. Κοίταξε, εγώ ήμουνα, είχα τρυπώσει και ήμουνα στα VIP. Και ήταν ένας άνθρωπος, ένα ζευγάρι ήταν. Φορούσε ο άνθρωπος μια κόκκινη πόλο μπλούζα. Και ήταν κάτω χαμηλά. Τώρα δεν ξέρω, πάρα πολύ, επειδή εκεί πέρα έχει χορηγικά, είναι άνθρωποι που δεν θέλαν να πάνε και τα δώσαν τα... τις προσβάσεις, ας πούμε, όπως το πήρα και εγώ. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν Ολυμπιακός ή κάτι άλλο. Και κατεβαίνει ένας τύπος τεράστιος που δεν είχε πάνω του διακριτικά ότι είναι της ασφάλειας και τα λοιπά. Και άρχισε να του ρουλιάζει, δρόμο από εδώ, έξω, και σηκώθηκε, ζευγάρι ήταν. Γελώντας έφυγε ο άνθρωπος και ο άλλος ήταν από πίσω του και τον έβριζε.

Λοιπόν, είναι Παρασκευή 13:40, παίζουμε παραγγελιές. Και ανοίγουμε και την παιδική χαρά για να πείτε ό,τι θέλετε. Δευτέρα, θυμίζω, είμαστε κλειστά γιατί είμαστε άνθρωποι του πνεύματος. Θα βγούμε, θα στηθούμε κάπου έτσι κάτω από τον ήλιο να μας έρθει η επιφύτηση. Δεν λες πάλι καλά, λέει, που δεν σε πήραν χαμπάρι και σένα γιατί θα δρούγες και ένα μπινελί και καμιά χλέπα. Δεν νομίζω. Γιατί μου μίλησαν δύο άνθρωποι, μπεστάκια. Και λέγαμε και για το μάτς, δεν νομίζω. Γενικώς μου φάνηκε πολιτισμένη ατμόσφαιρα, με εξαίρεση αυτά που φώναζαν από τη 13.

Α, και η Μαρία ήταν εκεί και είχαν και δύο μικρά παιδιά μαζί τους, το ζευγάρι που βγάλαν έξω. Εγώ δεν τα είδα τα παιδιά. Μπορεί τα παιδιά να τα άφησαν μέσα να δουν το παιχνίδι. Γεια σου Αντωνία μου, ευχαριστώ.

Παιδιά, η ατμόσφαιρα ήταν πολιτισμένη σε γενικές γραμμές. Είπαμε, ξέρεις, τα συνθήματα της 13. Και τώρα τον τύπο που τον έβγαλαν έξω, εντάξει, πήγε ένας θεόρατος, ο οποίος δεν είχε πάνω του διακριτικά του Παναθηναϊκού, ότι είναι στο γήπεδο. Και τον έβριζε και τα λοιπά. Και ο άνθρωπος σηκώθηκε και έφυγε με την κυρία που το συνόδευε γελώντας. Τον βγάλαν σηκωτό.

Καλά, αυτό με την απολύμανση, συγγνώμη, ήταν χυδαίο. Δηλαδή, έχει την πλάκα του, αρκεί να το κάνει άλλος, όχι ομάδα. Δεν παίζουμε με τέτοια θέματα, δεν κάνουμε αστεία.

Η Κατερίνα ξεκινάει άδεια από Τρίτη. Δεύτερη χρονιά διακοπές Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Δεν παίρνω Αύγουστο, δεν παλεύει το κόσμος. Ναι μωρέ, αλλά μόνο σε εμάς που είμαστε υποχρεωμένοι με τον Αύγουστο. Και εμένα κάποτε μου άρεσε να μένω εδώ τον Αύγουστο.

αυτό το ζήτησε κάποιος για το Δάκη που έφυγε σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια. Το Βρασίδα.

Τέλος πάντων, πολλά τα μηνύματα από Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς, δεν τα αναπαράγουμε. Αν θέλετε μόνο οι Παναθηναϊκοί που ξέρετε, πείτε μου πόσο κάνουν τα διαρκεία σε αυτό το γήπεδο. Όχι στα πάνω-πάνω, δηλαδή στα πολύ ψηλά, ξέρεις, κάτω. Ούτε στα αυτά που είναι μες στο γήπεδο, στα court seats. Εκεί νομίζω κάνουν 10.000 και βάλε.

650 κάνουν πάνω και 800 κάτω στη γωνία. Και κάποιος άλλος μου λέει 1500 με 2000 ευρώ. Οκ. Okay. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια που χάθηκε το... Παιδιά, παραγγελίες δεν προλαβαίνουμε να δεχτούμε άλλες.

Ίσουν κιόλας. Έχει lounge με μπουφέ. Και πάνε και τρώνε στο ημίχρονο ρουμάν όλοι στο μπουφέ, γιατί δεν ξέρω πώς το έχουν πληρώσει εκεί το διαρκείας.

Πας καλά λιλάλος διαρκείας μέσα στους βάζελους, ρε, δεν έχω θέμα με αυτό. Άμα είναι να βλέπεις ματσάρες από καλή θέση, γιατί όχι. Και αν έμενα νότια, ας πούμε, κοντά στο σεφ, θα ψαχνόμουν να πηγαίνω εκεί.

Αυτή ήταν και η τελευταία παραγγελιά. Η Ανούλα μας είναι εδώ. Αν όλα κυλήσουν με βάση τη λογική, θα επανακάμψουμε όλη την Τρίτη. Όσοι έχετε τριήμερο και θα εκδράμετε κάπου να περάσετε καλά. Τα λέμε τότε λοιπόν, να είστε καλά, bye bye, γεια.

0: 92,6.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της

0: επιχείρησης, με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1, Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
3: Choose music.
4: Best 92,6.
5: Let's go out someplace and swing.
6: Where you want to go, Chew?
5: Let's go down the subway.
7: One for the money, two for the show. One for the money, two for the show.

Χαμός. Πόσες ορκομοσίες, πόση αγωνία, πόσα παιδιά, πόσες επέτειοι γάμου, πόσα γενέθλια. Να χαίρεστε την Έμιλη εκεί στο πορτοράφτη που έχει και ποια αυτή η γενέθλια. Πάμε με τα τραγούδια της Παρασκευής αρχικά. Στον Μπέσον τα 2,6 εδώ που είμαστε κάθε μεσημέρι μέχρι τις 4 παρέα. Live24.gr και μπέστε νέα2x.gr για τα μηνύματά σας.

Όσο ταλαντούχος και αν είναι κάποιος, κανένας δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει έτσι. Κανένας δεν θα μπορέσει να χορέψει έτσι. Και κανένας δεν θα πει ανάμεσα σε μένα και την Παπηδάκη με αυτό εδώ το κομμάτι. Ας το λέμε το κομμάτι μας από εδώ και στο

Ερώτηση, εσείς που παρακολουθείτε τον Παπιδάκη, εσείς που την ακολουθείτε στα πάρτι της, το παίζει αυτό το κομμάτι? Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, έχετε περισσότερη ενέργεια από εμένα και δεν μου δίνετε κιόλας.

έπρεπε να γίνει Crazy P. Όσοι γνωρίζουν την ιστορία, ξέρουν καλά, είναι κάτι που λέγεται και στο ραδιόφωνο. Never gonna reach me. Θα τσεκάρετε λοιπόν τη Μαρία αν παίζει το συγκεκριμένο κομμάτι στα σετ της. Κάποιοι θα είναι εκεί στο Λεωνίδιο την Κυριακή.

Για τρίμηνο, για Παρασκευή, για ωραίες αναμνήσεις, για τρελά πάρτι. Pete Heller μέχρι το break. Και Big Love.

Κοντράρεται τώρα βέβαια αυτό. Μεγάλη αγάπη δεν χωράει σε μικρή διάρκεια, αλλά τέλος πάντων είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει και που συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τρακ, όπως λέει και Αλέξανδρος, του Pete Heller.

0: Music. Choose music.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
11: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
13: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
12: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Best 92,6.
0: Choose music.

20. Α, ορίστε, ναι, εντάξει, με τα κουμπάκια τελευταία τα πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτά τα κουμπάκια πάνε πολύ καλά μαζί μας. Βέβαια, ήθελα να πω για το Όσλο. Με 21 βαθμούς το Όσλο, χαλάσατε κι εσείς. Το συγκεκριμένο κομμάτι παίζει πάντα για όλα αυτά που χρειάζεται να ξαναεκτιμήσουμε όταν περνάμε από διάφορες δυσκολίες και ξεχνάμε να λέμε ένα ευχαριστώ στην κάθε στιγμή που είμαστε σε αυτό εδώ τον πλανήτη και στα πόδια μας. Δεν μου αρέσει η λέξη restart. Ξανά. Πρέπει σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε ότι ξανά πρέπει να αγαπάμε τη ζωή μας.

Σας έχω πει το καταπληκτικό που έκανε ο Ρίτσι Σακαμότο. Που πήγαινε στο αγαπημένο του εστιατόριο και δεν άρεσε η μουσική που άκουγε στο εστιατόριο, τους έφτιαξε λίστες για να ακούει την ώρα που τρώει το φαγητό του. Όσοι ξύπνησαν σήμερα νωρίς, ξύπνησαν βροχούλα και λέω α, τι ωραία ευκαιρία να θυμηθούμε τις αλκιονίδες μέρες. Αλλά ξανά ήλιος, δεν πειράζει. Μένουμε στην πρώτη σκέψη.

Άλλο ένα αγγλικό βάσανο. Βάσανο λέω το κομμάτι το οποίο σου θυμίζει κάποιο και δεν μπορείς να θυμηθείς ποιο ακριβώς σου θυμίζει. Και κάποια στιγμή γίνεται ένα κλικ, ξεμπλοκάρει το μυαλό και πας κατευθείαν εκεί που πρέπει. Σε αυτό εδώ είναι το κομμάτι που θυμίζει το Strangers και είναι οι Gorillaz.

Σαξοφών, Μελάγχολη Γκίλ. Γκορίλα στον Passion 2,6 και πριν τη ζέστη, πριν τον ήλιο, επιλέξτε τεντόπανα Protection. Ποιοτικά εφάσματα ασκίασης ψηλής αντοχής με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας.

και ενεργειακής απόδοσης στην αγορά. Διαθέσιμα σε πάνω από 200 χρώματα για κάθε γούστο και αρχιτεκτονική. Μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας, αξιοποιείτε το πρόγραμμα Εξοικονομώ με την Top Anna Protection για προστασία με ουσία.

0: 2,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Hansi Flick άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση του Anthony Gordon από την Newcastle μετά την ολοκλήρωση της σεζόν στη La Liga που βρήκε πρωταθλήτρια την Μπαρτσελόνα. Η Blaugrana ήρθαν σε συμφωνία με την αγγλική ομάδα για να κάνουν δικό τους τον 25χρονο μεσοεπιθετικό έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ συν 10 εκατομμύρια με τη μορφή bonus. Και το επόμενο βήμα ήταν να γίνει το ταξίδι του παίκτη στη Βαρκελόνη με τον Gordon να περνάει από ιατρικές εξετάσεις.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φασιολογική επαναφορά.

0: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
1: Για να δω. Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
2: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
13: Best.

Bath Time στον Best στο 92,6 για τη δεύτερη ώρα. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η κατάλληλη ώρα για το συγκεκριμένο, αλλά ξέρω ότι είναι κατάλληλη ώρα για εσάς που μας ακούτε και που έχετε μια επιχείρηση ή είσαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλοι έχουμε ακούσει ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Entersoft One είναι η πιο εύχριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί? Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Και κάτι ακόμα βασικό, στη λεπτομέρεια είναι όλη η ουσία, έκπτωση 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου. Μπαίνετε στο es1go.gr και εκεί μαθαίνετε περισσότερα. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ιάννα Αναστασίου.

Μόναχο. 26 βαθμοί. Κατά γάλανος ουρανός. Χαλάσατε κι εσείς. Ένας χαλάει. Οι Τένφε διασκευάζουν Underworld. Born Sleepy. Το επόμενο νό θα πρέπει να το ακούσουμε κανονικά χθες. Έτυχε και είδα μια μικρή, πολύ μικρή συνέντευξη του Noel Gallagher, ο οποίος έλεγε την εμπειρία του από το Glastonbury, που ήταν μαζί με φίλους του, που ήθελαν να πάνε να δούνε στο ένα stage στον Kendrick Lamar, και ο Noel Gallagher γύρισε και τους είπε: όχι, θα πάμε να δούμε τους Pet Shop Boys, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα τραγούδια που ξέρετε θα ακούσετε εκεί, και πόσο θα ήθελε να έχει γράψει το Love Comes Quickly.

Σάββατο, 27 Ιουνίου, δεν ξέρω τι συμβαίνει με τα εισιτήρια. Λέτε πάλι να αναγκαστούμε να αγοράσουμε εισιτήρια για όλες τις ημέρες του release, προκειμένου να πάμε σε μία ή δύο συναυλίες που θέλουμε να παρακολουθήσουμε.

Τελικά μάλλον υπάρχει τρόπος για να τσεκάρουμε τις παρουσίες και τις απουσίες τα χρόνια μέσα όλα που έχουν περάσει και που τελικά τα έχουμε περάσει μαζί αφού συνεχίζουμε και είμαστε παρέα εδώ. Ένα από αυτά τα κομμάτια λοιπόν για τις απουσίες ή τις παρουσίες είναι και αυτό εδώ. Και είναι ένα κομμάτι που σε κάνει να νιώθεις σαν, πώς να το πω, να γυρίζεις σπίτι. Τόσο οικείο, τόσο αγαπημένο, τόσο δικό μας.

0: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But

0: και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
1: Best 92,6.
6: We the music.

αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, πιο εύκολο πλέον πηγαίνει τρίμερο η καρδιά μας και το μυαλό μας παρά εμείς οι ίδιοι. Χένρι στη διασκευή, στην υπέροχη διασκευή του Where Did Your Heart Go?

Φανταστικός ο Κωνσταντίνος Δέδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Μία εβδομάδα μετά. Αυτό είναι το κακό. Μία εβδομάδα που είχαμε γιορτή. Τώρα μας φαίνεται κάπως περίεργα που δεν έχουμε κάτι δικό μας εδώ να γιορτάσουμε.

0: Este es mi momento.
1: Αυτά. Και άλλα πολλά. Την Τρίτη, όσοι βρεθείτε στη Σαντορίνη αύριο, θα ακούσετε, θα καταλάβετε δηλαδή που θα παίζει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος από τις μουσικές που θα ακούγονται στο νησί. Προς το παρόν και μέχρι τις 6 θα είναι μαζί σας. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια, να περάσετε υπέροχα και να κάνετε ραντεβού την Τρίτη λίγο μετά τις 2. Για χαρά.

0: στο Ναμπού Beach Bar το Sunset Beach Festival με Αδριανό Παπαδέα, Μαρία Παπιδάκη και Πετράν Καρέλ από νωρίς το απόγευμα. Ναμπού Beach Bar, Αρτέμιδα.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ePapucha ξέρει.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
11: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
12: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Best 92,6. I see.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλους και όλες. 8 λεπτά μετά τις 4, πάντα στον Best, στους 92,6. Είναι Παρασκευή, είναι 29 Μαΐου και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος και μαζί μας η Ιζωμάτ, κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία πάνω από 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση. Δέκα χρόνια εγγύηση, μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, Ιζωμάτ Thermosystem.

The Alan Parsons Project και Sirius για το ξεκίνημά μας σήμερα εδώ στους 92,6.

Λίγο πριν από το πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα, λίγο πριν από τις 4:30, εδώ στον Best, στους 92,6 πάντα. Αν ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση, η απάντηση είναι μία, η Zomat Thermosystem.

0: Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
1: στο onassis.org.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Cifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Τι
16: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet.

0: Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Best 92,6. I got the box full of puppets. Choose music.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.

Give in to me. Αυτός βέβαια ήταν ο Michael Jackson. Εδώ στον Best. Στους 92,6, περίπου 18 λεπτά πριν από τις 5. Καλησπέρα και

διαβάζουμε αφορούσε στην παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Και ένα δεύτερο κείμενο που αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Αλλά και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Μην ξεχνάς, οι Πανελλήνιες είναι απλά ένας σταθμός, όχι ο προορισμός. Υπάρχουν δεκάδες άλλοι δρόμοι, καμιά φορά καλύτεροι, για να πετύχεις τα όνειρά σου. Υπάρχουν δεκάδες εναλλακτικές και δεν πειράζει καθόλου αν δεν πάνε όλα όπως τα έχεις σχεδιάσει.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Hansi Flick άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση του Anthony Gordon από την Newcastle μετά την ολοκλήρωση της σεζόν στη La Liga που βρήκε πρωταθλήτρια την Barcelona. Η Blaugrana ήρθαν σε συμφωνία με την αγγλική ομάδα για να κάνουν δικό τους τον 25χρονο μεσοεπιθετικό έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ συν 10 εκατομμύρια με τη μορφή bonus. Και το επόμενο βήμα ήταν να γίνει το ταξίδι του παίκτη στη Βαρκελόνη με τον Gordon να περνάει από ιατρικές εξετάσεις.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο Ελλάδα.

0: www.vito.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Το Vito είναι το νέο All Day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
2: Best 92,6.

δεύτερη ώρα και πάμε μαζί έως τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: music. We the music.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις, καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Αυτά για σήμερα από εμάς. Λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best, στους 92,6 πάντα. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Ζωντανά πάλι την Τρίτη, στις 4 ακριβώς. Το καθημερινό μας ραντεβού. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: πια.
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6. Παραντίσο Φεστιβάλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max La Roca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Boudvard, Barcelo και Tito's Handmade Vodka.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
10: Best

0: Best.
1: The Horntropolis.
0: 92,6.
1: A labyrinth of forgotten dreams.
2: Cheers.
3: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.

0: Μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το Βίτο είναι το νέο All Day σημείο συνάντηση στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Βίτο, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

0: 92,6.
1: Παραντίσο Φεστιβάλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max LaRocca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Boudoir, Barcelo και Tito's Handmade Vodka.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι Στεφανή, τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
10: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερο

0: στο day.gr κάθετος Fiber.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Best 92,6. We the music.

0: It's easy to be in a relationship like that. It's easy. It just feels comfortable. It just feels comfortable.
1: Best. And in the view, come on, exit.
2: Everything's good at the end.
3: Σάββατο 30 Μαΐου, για πρώτη φορά στο Ναμπού Beach Bar το Sunset Beach Festival με Αδριανό Παπαδέα, Μαρία Παπιδάκη και Πετράν Καρέλ από νωρίς το απόγευμα. Ναμπού Beach Bar, Αρτέμιδα.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε.

0: γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
5: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
4: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
8: Best 92,6. We the music.

0: 101,6.
1: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alphabank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Παραδείσο Φεστιβάλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγκ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max LaRocca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Boudvard, Barcelo και Tito's Handmade Vodka.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: And at the end of the day, love wins. Always.
9: Be positive. Be best.
10: 92,6.

πολλές πολλές καλησπέρες. Εδώ είμαστε βράδυ Παρασκευής, Best 92,6. Βράδυ, εντάξει, σε λίγο. 8 λεπτά μετά τις 8, η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Long weekend ή αλλιώς τριήμερο εν όψη. Πολλές καλησπέρες εκεί έξω, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είτε καθοδόν, αν είστε από αυτούς που αποδράσατε.

Μιας και πλησιάζει και η Πανσέληνος του Μαΐου. Τραγούδια για φεγγάρια είναι απαραίτητα.

0: και ένα κομμάτι που μας το ζητάτε συχνά. Έχει κάτι από παρελθόν, κάτι από παλιό κινηματογράφο. Και αυτή είναι η Άναμπελ του Ρόνι Άιρον.
1: Δεν καταλαβαίνετε, αλλά κατάλαβα τους άλλους.
2: Not understand. What a pity.

0: Fest 92,6.
1: We the music.
2: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

με ένα τελείως διαφορετικό The Killing Moon ξεκινήσαμε. Best 92,6, η Βασιλική Πανουριά μαζί σας μέχρι τις 9. Τις καλησπέρες μας Μαρούση, Γάλεο, Αργυρούπολη, Ταραγώθα. Εντάξει, Ταραγώθα θα πούμε καλό απόγευμα τέτοια ώρα. Καλησπέρα στο Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και το Αίγιο. Μάχμου Τορχάν για τη συνέχεια, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ στη χώρα μας για ένα full moon party. Και για να αναμίξει την εθνική κουλτούρα με την ηλεκτρονική μουσική, το κάνει υπέροχα.

το γνωστό Can't Get You Out of My Head της Kylie Minogue. Εδώ από τη Ζάρη και Γκι Γκέρμπερ. Και στο Netflix έχει κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ για την Kylie Minogue, για τη ζωή της. Σε τρία μέρη χωρίζεται. Σχεδόν 40 χρόνια πορείας από την εμφάνιση της στη σαπουνόπερα Neighbors μέχρι το παγκόσμιο pop icon που είναι σήμερα, και περιέχει διάφορες λήψεις αρχείου και συνεντεύξεις με τύπους σαν τον Nick Cave, την αδελφή της φυσικά την Dani Minogue και πολλούς άλλους. Με τον Nick Cave ωστόσο είχαν εμφανιστεί ξανά επί της οθόνης στο δικό τους, στη δική του ταινία, το 20,000 Days on Earth του 2000. Δεν θυμόμαστε ακριβώς πόσο, 14. Όπου της πήρε κατά κάποιον τρόπο συνέντευξη, ενθυμούμενη και οι δύο τα παλιά, στο πίσω κάδισμα του αυτοκίνητου Kylie Minogue, στο τιμόνι του Cave. Από εκεί έχουμε και μια live εκτέλεση του Where the Wild Roses Grow που κυκλοφορεί στη γνωστή πλατφόρμα βίντεο.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την Τρίτη 8 με 9 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος θα ακολουθήσει. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο. Ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Να βγείτε, να ξεκουραστείτε, να δείτε ανθρώπους που αγαπάτε. Να ακούσετε ωραίες μουσικές. Και εμείς τα λέμε πάλι την Τρίτη. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 92,6. Παραντίσο Φεστιβάλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max La Roca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Boudvard, Barcelo και Tito's Handmade Vodka.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
0: Best

Φτάσαμε αισίως στην τελευταία Παρασκευή του Μάη, μια ανάσα πριν από ένα τριήμερο. Καλησπέρα, μπέστε 2,6. Όπως κάνει κάθε νύχτα ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την

Το email μας είναι info@papakimbes926.gr. Να προσέχετε στο δρόμο όσοι και όσες φεύγετε εκτός πόλης. Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε.

0: Δεν υπάρχει house χωρίς τους Masters at Work. Και επίσης δεν υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα η μοναδική φωνή της Ίντια. Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια. Είχε κυκλοφορήσει τότε σε μάξι στην Cutting Records. Σύνθεση των Louis Vega και Kenny Dope Gonzalez. I can't get no sleep. Πάμε για μια Elite Vodka, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Condiments, costs, unfamiliar faces.
2: Best 92,6. We
1: changes.
2: The music
1: underway.
3: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του

0: Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Best 92,6. Something in the sound. We the music.

Από χθες έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες. Ένας ποιητής, κολομβιακή ταινία με πολύ καλές κριτικές, σε σκηνοθεσία του Σιμών Μεσασότο. Homo Sapiens, αργεντίνικη κωμωδία. Η Κρίστοφερ είναι ταινία του Στίβεν Σόντεμπερκ με τον Ιαν Μακέλεν. Ο τελευταίος Βίκινγκ από την Σουηδία. Backrooms, αμερικάνικο θρίλερ. Το Scary Movie επιστρέφει μετά από 26 χρόνια, ήμαρτον. Το Beast με τον Russell Crowe και η επανακυκλοφορία της εβδομάδας. Ένα κλασικό film noir από τα 40's, το γεράκι της Μάλτας με τον Humphrey Bogart. Ωραίο για θερινό. Νύχτα Παρασκευή στον Best. Κάθε Παρασκευή με μουσικές σαν και αυτές.

Ανδρέα Ολίβα, σχεδόν 10 πριν φτάσουμε στις 10. Να θυμίσουμε αύριο τελικός Champions League. Την άλλη εβδομάδα ξεκινούν και τα play-offs στο μπάσκετ. Έτοιμοι για το δεύτερο throwback για απόψε. Ένα track το οποίο επέστρεψε με καινούριο mix την προηγούμενη χρονιά. Για κάποιο λόγο όμως μας αρέσει ακόμα πάρα μα πάρα πολύ το original.

από τις περιπτώσεις που το original παραμένει ανώτερο από το νέο mix. Από το χθες θα επιστρέψουμε στο σήμερα. Ένα από τα πάρα πολύ hot ντουέτα από τη Δανία. Τους έχουμε δει και στην Αθήνα πριν 2 χρόνια, 3. Ανώτρο.

0: 92,6.
1: Σάββατο 30 Μαΐου, για πρώτη φορά στο Ναμπού Beach Bar το Sunset Beach Festival με Αδριανό Παπαδέα, Μαρία Παπιδάκη και Πετράν Καρέλ από νωρίς το απόγευμα. Ναμπού Beach Bar, Αρτέμιδα.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και

η τελευταία Παρασκευή του Μάη, παρέα στον Best 92,6. Μία ανάσα πριν από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αν αύριο βρεθείτε στην Μύκονο, θα τα πούμε παρέα στο Super Paradise λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα. Μεθαύριο, Κυριακή 31 Μαΐου, Full Moon Party στο Grand Hotel Ποσειδόνιον στις Πέτσες. Και την επόμενη Παρασκευή, παρέα στο Rooftop του Δέος εδώ στην Αθήνα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Καλησπέρα και πάλι Best. Ο Αλεξανδρός Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

από τις κορυφαίες κυκλοφορίες για το 2026, Manifest, και τιμή για το τρίτο throwback για απόψε. Πηγαίνουμε πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 90 για ένα πάρα πολύ σπάνιο μάξι, ειδικά σε αυτή την εκτέλεση, από τον Αμερικανό, τον Νεοϊορκέζο That Kid Chris, από τα Power Play στο αμφιθέατρο εδώ στην Παραλιακή στα μέσα των 90s. Το είχε χρησιμοποιήσει και ο Digweed με τον Sasha στην Renaissance σειρά τους. Από τα καλύτερα και πιο σπάνια house tracks το είδος. Be one of us. Be one of us.

κάθε Παρασκευή με μουσικές σαν και αυτές. Εδώ στον Best 92,6. Σχεδόν 25 πριν φτάσουμε στις 11. Οι τελευταίες μέρες και νύχτες για τον Μάιο του 2026.

καταπληκτικό μίξ από τον Σαμ. Έτοιμοι για το τελευταίο throwback για απόψε. Αυτή είναι η Γερμανή, Jam & Spoon, από τις αρχές των 90's. Ο Mark Spoon ονόμασε το συγκεκριμένο track Stella, λόγω της κοπέλας που έβγαινε εκείνη την περίοδο, και δημιούργησε ένα από τα καλύτερα dance tracks για την δεκαετία του 90.

από τα τραξ. Που πραγματικά είναι δύσκολο να διακόψεις. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος. Παραμονή τριημέρου. Για κάποιους βέβαια και για κάποιες έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ παρέα στον Best. Από τις 11 μέχρι τις 12 Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Δώδεκα με μία αμυχή, μία με δύο τζιπάλ, δύο με τρεις.

Man with a Speaker, 3 με 4. Ίσο Ντάρκο, 4 με Ξυπρούς. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ όποιοι αν πάτε, ό,τι αν κάνετε. Ένα καταπληκτικό τριήμερο, είτε εντός πόλης είτε εκτός. Όπως είπαμε, αν είστε αύριο στην Μύκονο, θα τα πούμε παρέα στο Super Paradise μέχρι λίγο μετά τις 6.30. Κυριακή 31 στο Ποσειδόνιο στις Πέτσες. Και βέβαια ραδιοφωνικά εδώ την Τρίτη πλέον, 2 του μήνα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

λιπονώσει και να φύγουμε, η Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ. Νόμιζα ότι θα έρθω πολύ γρήγορα σήμερα, ότι θα βρω άδειους δρόμους. Το αντίθετο συνέβη και αναρωτιέμαι, δεν φύγατε? Ή συμβαίνει αυτό που είπα, ότι είμαστε πάρα πολλοί πλέον και πάρα πολλές, όλο και περισσότεροι και περισσότερες, και η πόλη αυτή δεν θα αδειάσει ποτέ? Εμείς εδώ είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε, τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι τη μία. Κλεοπάτρα Φιντανίδου, διαλέγει μουσική. Best Radio 92.6 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook, best92.6.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 92.6, το προφίλ μας στο Instagram. Και μεγάλη καλησπέρα και πολλά φιλιά σε όλη τη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Το El Venizelos είναι συντονισμένο και αυτό, ελπίζω να μου παίζετε δυνατά και να ακουγόμαστε σε όλο το αεροδρόμιο. Δυναμώστε και καλά να περάσουμε.

Οι αγαπημένοι μας Ρόιξοπ έρχονται την επόμενη εβδομάδα 5 Ιουνίου εδώ στην Αθήνα, θα βρίσκονται όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος.

Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.

Είπαμε, ο Μάιος ήταν, δεν είναι πλέον ο μήνας των συναυλιών, των πάρτι, των guest. Μέσα σε όλους αυτούς και η Αντριατίκη, βέβαια, αγαπημένο δίδυμο, μας επισκέφθηκε εδώ 23 Μαΐου, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή. Ακούμε δυνατά Closer από τις πιο πρόσφατες παραγωγές τους.

Λοιπόν, για εσάς που ρωτάτε κλασικά πράγματα, Dave Seaman εδώ σε συνεργασία με Quiver, το τίτλο του κομματιού Starship Disco από Progress

Πριν λίγο πρέπει να τελείωσε και το street party με Εμμανουέλ Σάτι στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων. Αν ήσασταν εκεί, στείλτε μας εντυπώσεις. Αν και είμαι σίγουρη ότι έχετε να πείτε τα καλύτερα, ένα από τους πιο αγαπημένους DJ και παραγωγούς, ο Εμμανουέλ Σάτι.

από τις πιο πρόσφατες παραγωγές του, το Fantasy. Το χωρέσαμε δυνατά, αν θυμάστε, όσοι ήσασταν εκεί, στο συνέγλι του Ζαπίου, πριν από δύο Παρασκευές. Πριν από λίγο πρέπει να τελειώσει επίσης και το πάρτι. Όχι, τι λέω, αύριο είναι αυτά τα πάρτι. Είναι τόσα πολλά. Μιλάμε πάντα για το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το This is Athens City Festival. Το οποίο φεστιβάλ το φετινό Μάιο διοργάνωσε 24 παρακαλώ house και techno street party από διοργανώτερες ομάδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, έξω και το δικό μας, και μπαρ σε πλατείες, πάρκα και δρόμους της Αθήνας. Την Κυριακή 31 Μαΐου, Grand Finale, θα σας πω σε λίγο πού, του φεστιβάλ. Best. Το πάρτι που τελείωσε σήμερα πριν από λίγο ήταν στην πλατεία Αγίων Σωμάτων. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 30 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα, Radio Slave θα βρίσκεται στην πλατεία Κλαφθ μόνος.

Αύριο επίσης στο Μέγαρο Αρσακείο από τις 7 το απόγευμα και μετά το Athens Photo World, το Athens Cocktails και το This is Athens City Festival. Συνεργάζονται για ένα open air party με DJ set, cocktail και φωτογραφικές προβολές στον προαύλιο χώρο του, στο A Culture.

Starship Disco λίγο πριν από το τέλος, έτσι για να κάνουμε warm-up στο μεγάλο closing party που θα γίνει στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 31 Μαΐου, για να αποχαιρετήσουμε το μήνα όπως πρέπει και για να αποχαιρετήσουμε και το φετινό This is Athens City Festival από τις 5.30 μέχρι το απόγευμα, μέχρι τις 11 το βράδυ στην Οδό Αθηνάς λοιπόν. Αυτή την Κυριακή με είσοδο ελεύθερη πάντα. Δίσκο μουσικές, δίσκο παιδιά. Έξω και το φινάλε μας. Τέλος εβδομάδας, τέλος εκπομπής. Κλεοπάτρα Φιντανίδη τον εδώ από τις 11. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται υπέροχες μουσικές επιλογές από Άννα Μαρία X. Μέχρι τη μία από Τζιπάλ μέχρι τις 2, από The Man With The Speaker μέχρι τις 3, από Ιζοντάρκο μέχρι τις 4 και από Bruce μέχρι τις 6. Να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο, να προσέχετε στον δρόμο, να φοράτε ζώνη, να κοιτάτε μπροστά και φυσικά να ακούτε Best. Εμείς θα τα πούμε live πάλι ραδιοφωνικά το βράδυ της Τρίτης, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6.
1: Je vous allume avec
2: After Hours.

0: ルミさん、
1: ルミやめなさい、お願いやめて。
2: After hours. After hours. After hours.

92,6. After hours.